0: Η ώρα είναι 6.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: που σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

Όχι για να δείτε ότι από το άγχος και την αγωνία που θα είμαι μόνη μου σήμερα, έχω φτάσει στο στάδιο από τις 6 ώρα σχεδόν, παιδιά, αυτό να καταγραφεί στα πρακτικά, παρακαλώ πολύ. Καλή μας ημέρα, καλή μας Παρασκευή, θα τα βρω όλα εδώ και τα παλαμάκια που μας βάζει ο Άντι και τα ηχητικά, νομίζω τα έχω, θα τα βολέψω, θα προσπαθήσω σήμερα πάρα πολύ, γιατί όπως και να έχει, παιδιά, τώρα εντάξει, να μου πεις μόνη σου, δεν έκανες 2 χρόνια πριν εκπομπή. Ναι, έκανα μόνη μου, αλλά ήταν εντελώς άλλη φάση. Είναι άλλη φάση το πρωινό, αλλιώς όταν έχεις και τον Άντι απέναντί σου, είναι διαφορετική ενέργεια. Όμως είμαι εδώ και θα προσπαθήσω να μην φανεί ο τόπος του που λέμε και να κάνουμε μια παρεούλα έτσι όμορφη μέχρι τις 10. Περιμένω τα μηνυματάκια σας που ήδη εννοείται έχουν ξεκινήσει και έρχονται από το άγριο χάραμα και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλους. Καλή μας Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο να φτάσουμε. Φτιάξτε καφεδάκι. Προσέχετε στο δρόμο που είστε όσοι ξεκινάτε και πάτε στις δουλειές σας και τα παιδάκια σας στο σχολείο. Hits only φυσικά. Choice FM 98.2 και 104.3 και ξεκινάμε και αυτή την Παρασκευή. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Μπάτσα και Γκαμπριέλα, και εννοείται είμαι εδώ, μοναχούλα, ξαναλέω αυτή τη φορά. Θέλω την παρεούλα σας, θέλω τα μηνυματάκια σας. Μια χαρά τα λέμε στα μηνύματα. Έχετε ξεκινήσει από πρωί-πρωί και μου έχετε πάρει φωτιά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα. Μόνη σαν το λεμόνι σήμερα. Όλα τα άπα και τα ζαρζαβατικά και τις ζάχαρες και τα γλυκά και τα λιμυρά θα τα πω όλα σήμερα. Κάτσε, κάπου είναι αυτά που βάζει ο Άντι. Λες να πατήσω, παιδιά, ό,τι πατήσω, κάντε ότι δεν τα ακούσατε άμα πατήσω κάτι λάθος. Μπορεί να πατήσω όμως και κάτι σωστό. Να το. Έλα η Παρασκευή. Αυτά είναι. Ρε παιδιά, όταν έρχεται η Παρασκευή δεν νιώθετε έτσι λίγο πιο ανάλαφρη? Okay, μπορεί και κάποιον από εμάς τα Σαββατοκύριακα να είναι γεμάτα γενικότερα, είτε με δραστηριότητες των παιδιών, είτε με υποχρεώσεις, είτε με δουλειές που μπορεί να έχουμε αφήσει στα μέσα της εβδομάδας και να πούμε θα τις κάνουμε το Σάββατο, την Κυριακή. Γενικά δεν είναι ότι και τα Σαββατοκύριακα απλώνουμε ζάμπα και κοιτάμε το ταβάνι, όλο και κάτι έχουμε. Αλλά και μόνο που έρχεται έτσι λίγο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μια αλαφράδα, μια ελαφρότητα, τη νιώθεις, η αλήθεια είναι, και είναι πολύ ευχάριστη η αίσθηση, μπορώ να πω. Σήμερα το πρωί, δε παιδιά, όσοι σηκωθήκατε έτσι νωρίς-νωρίς, έχει πέσει και η θερμοκρασία. Εγώ φοράω και το φουτεράκι μου. Γενικότερα είμαι κρυουλιάρα. Αλλά σήμερα για κάποιο λόγο κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι, Νατάσα μου. Κάπως αλλάζει ο καιρός. Μπαίνουμε και προς το φθινόπωρο σιγά-σιγά. Τις πρωινές ώρες, γιατί μόλις ανεβεί ο ήλιος, πάλι κεγόμαστε. Άλλη ιστορία αυτή, αλλά τουλάχιστον μια δροσιά τη νιώθουμε τις πρώτες πρωινές ώρες. Σίτα στην παρέα μου, εννοείται, όπως κάθε μέρα, και επειδή είμαστε και μέσα στο Σεπτέμβριο, ο οποίος μας αφήνει σιγά σιγά, 25 έχει ο μήνας σήμερα, τρέχουν μεγάλες κληρώσεις και συγκεκριμένα θυμίζω ότι διεκδικείτε 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία, και για καύσιμα αλλά και για φόρτιση των ηλεκτρικών σας οχημάτων. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι πάρα πολύ απλό, να κατεβάσετε το MySita App, να εξαργυρώσετε τα stars και να διεκδικήσετε αυτό το μεγάλο δώρο. Την καλημέρα μου και πάλι σε όλους εδώ στα μηνυματάκια σας, και στη Στάλλο και στη Θεοφίλη και στην Κριστίν και στο Τζόρτζιον και στην Παναγιώτα, σε όλους, σε όλους, στην Ειρήνη, έρχεται, έρχονται τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω ένα προς ένα εδώ σιγά σιγά όλοι στην παρεούλα μας το πρωί. Καφεδάκι, προσοχή στους δρόμους, παιδιά, θέλω να μου προσέχετε πάρα πολύ, γιατί πολλά βλέπουν τα μάτια μου γενικότερα, και είναι και το άγχος μου εμένα. Okay, καλά όταν είμαι μόνη μου στο αυτοκίνητο και πηγαίνω που πηγαίνω. Όταν έχω τα παιδιά μέσα και βλέπω στο δρόμο κάτι να οδηγάνε σαν τους τρελούς από εδώ, από εκεί, να προσπεράνε, να μην ανάβουνε φλας, τέλος πάντων τέτοια πράγματα, λίγο ταράζομαι όταν έχω και τα παιδιά μέσα. Οπότε μπορεί να μην προσέχουν οι άλλοι. Εσείς θέλω να μου είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: my heart.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα χορηγεί. Oh my god. Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Naked pub.
3: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
4: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
3: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: την εταιρεία MPM Distributors Limited. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Lunch Break. Ακακίκο Break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

just might. Ξεκάθαρα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το συγκεκριμένο, τον Bruno Mars και το I Just Might. Συγγνώμη, μόνη μου καραόκι δεν θα κάνω. Μόνο με τον Άντι μαζί. Εγώ μόνη μου δεν. Ντρέπομαι που ντρέπομαι. Είμαι που είμαι χάλια στο τραγούδι. Μόνη μου δεν θα το κάνω. Οπότε την Τρίτη, παιδιά, στο κλασικό μας καραόκι. Στάλο μου, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στη Βαλάντο. Στάλο μου, εντάξει, υπομονή είναι και εμένα, σου λέω, όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο, όσες δουλειές κι αν έχω εκτός σπιτιού, είναι οι μέρες σίγουρα που θα αφιερώσω στο να το συνεφέρω. Μα να καθαρίσω, μα να σιδερεώσω όλα αυτά που μαζεύονται, να κάνω τις δουλειές τέλος πάντων που λίγο πολύ τις καθημερινές μου μένουν πίσω. Υπομονή, χαλαρά, όλα θα γίνουν, να σου πω κάτι στάλο μου, και κάτι να μείνει πίσω και να μην το προλάβουμε. Υγεία. Δεν χρειάζεται να πιεζόμαστε, να είμαστε σε όλα τέλειες και να μείνει και κάτι άπλητο που λέει ο λόγος, θα το πλύνουμε. Χαλαρά. Μη μου ζορίζετε τον εαυτό σας, δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε όλα. Χαλαρά, όλα σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Εμείς έχουμε και το άλλο τώρα, ότι... όχι και τα τρία μου παιδιά, τα δύο, οι κόρες μου, έχει τις τελευταίες 2-3 μέρες, πήγαμε σχολείο, το ζήσαμε για τα καλά, είμαστε λίγο ψηλό με μιξούλες, με ψηλό βιχαλάκι, με ψηλό πονόλεμο. Και είμαστε και σε αυτή τη φάση. Τώρα μπαίνουμε και σε αυτό. Μην ξεχνάμε, ξεκινάνε τα σχολεία. Σιγά σιγά αρχίζουν λίγο και οι ιώσεις, λίγο και τα όλα αυτά. Οπότε υπομονή. Παιδιά, σε όσους έχετε και παιδάκια και τρεχάματα, υπομονή, θα τη βγάλουμε και αυτή τη χρονιά. Θετική διάθεση. Λοιπόν, να σας θυμίσω, θα σας το λέω συχνά σήμερα, γιατί υπάρχει κλήρωση και τρέχει διαγωνισμός. Συγκεκριμένα το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στη Λεμεσό 3 και 4 του Οκτώβρη. Εμείς σας στέλνουμε εντελώς δωρεάν, έτσι με πολύ πολύ αγάπη, σας χαρίζουμε 10 διπλές προσκλήσεις για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη γιορτή του Outdoor Lifestyle, με εκθέσεις, δραστηριότητες και έναν μεγάλο VR διαγωνισμό που σας χαρίζει, παιδιά, μία ψισταριά αξίας 950 ευρώ. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε μηνυματάκι στο Viber, στο γνωστό μας αριθμό 97 710 710, με τη λέξη Outdoor και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σήμερα. 10 είναι οι διπλές προσκλήσεις, και έτσι για να σας το περιγράψω και λίγο, είναι ένα event για όσους αγαπούν τη δράση και τη φύση. Εκεί θα βρείτε συγκεντρωμένες εταιρείες με εξοπλισμό για κάμπινγκ, για ψάρεμα, για κυνήγι, για θαλάσσια σπορτ, για ποδηλασία, για 4x4 και πάρα πολλά, πολλά άλλα πράγματα. Και εκτός από την έκθεση των προϊόντων αυτών που έχετε τη δυνατότητα να δείτε, θα έχει και ζωντανές επιδείξεις, θα έχει και δραστηριότητες για τα παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ ωραία εξόρμηση για την οικογένεια, workshops, το πάω σωστά, σωστά το είπα, αν δεν το είπα σωστά προσπεράστε, αλλά και διαδραστικά παιχνίδια και διαγωνισμούς, όπως σας είπα, με το VR shooting, πιου πιου, μου πω άντι ότι η πυροβολάς είναι αυτό, και με το μεγάλο δώρο θα έχετε την ψισταριά αξίας 950 ευρώ. Επαναλαμβάνω, μηνυματάκι στο Viber στο 97 710 710, γράφετε Outdoor και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, 10 διπλές προσκλήσεις, η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Choice FM 104.3 and 98.2.

ο Teddy Swims και καλημερίζω ξανά το παρεάκι που όλο ένα αυξάνεται και μεγαλώνει εδώ στο Viber 97-2-104-3. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Να πω την καλημέρα μου και στην Αθηνά. Αθηνά μου, μια κούκλα είσαι. Πόσο χαίρομαι όταν μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας. Δεν το φαντάζεστε, και τα ηχητικά σας, αλλά όταν βλέπουμε και τα προσωπάκια σας, είστε το κάτι άλλο. Είστε όλοι πανέμορφοι. Μου φτιάχνετε τη μέρα και τη διάθεση. Λοιπόν, μου έχει στείλει ο Άντι από χθες και quiz να σας βάλω. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Μπορεί να λείπει, αλλά θα σας βάλω κι εγώ το quiz. Και επειδή συνεχίζετε και στέλνετε μηνυματάκια για το χθεσινό το παιχνίδι που κάναμε, που είπα δύο ιστορίες και ψάχναμε να βρείτε μάλλον ποια ήταν η αληθινή, να σας πω ότι η αληθινή χθεσινή ιστορία, η δική μου, ήταν αυτή η εμπειρία που είχα βιώσει τότε κάποτε με έναν στόλκερ που με κυνηγούσε. Δεν ήταν ψέμα, δυστυχώς ήταν αλήθεια αυτό που είχα βιώσει και είχα περάσει. Το ψέμα ήταν η άλλη ιστορία που σας έλεγα ότι έβγαινα έξω από το σώμα μου κλπ. Ψεύτικη ιστορία. Το συγκεκριμένο το είχε μια φίλη μου, το πάθαινε και προσπαθούσα να την προσαρμόσω ότι μου συνέβαινε εμένα. Εσείς κρατάτε ότι η αληθινή ιστορία ήταν αυτή που είχα περάσει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που με παρακολουθούσε. Ωστόσο, επειδή σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, θα το εντάξουμε κανονικά μέσα στο πρόγραμμά μας. Απλά την επόμενη φορά θα είναι σειρά του Άντι να μας πει δύο ιστορίες και να μαντέψετε ποια είναι η ψεύτικη. Βλέπω εδώ και τα μηνύματα του Βασίλη που μου γράφει κάτι πολύ πετυχημένο. Καλημέρα, Αναστασία μου. Τιμή σου, λέει, να γεμίζεις τα παπούτσια του Άντι. Φυσικά και τιμή μου. Σας είπα, είμαι και λίγο αγχωμένη γενικότερα. Αλλά είναι αυτό που είπα. Μου πέφτουν λίγο μεγάλα τα παπούτσια, αλλά προσπαθώ, Βασίλη μου, να τα περπατήσω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έναν ξεχωριστά, έτσι που μου στέλνετε και θετικά μηνύματα και μου ανεβάζετε τη διάθεση και ότι μπορώ και ότι είμαι καλή. Σας λατρεύω. Σας αγαπώ. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Ακούμε μουσικούλα και επανέρχομαι με το quiz που έχει βάλει ο Άντι. Όχι, δεν επανέρχομαι. Θα σας το ρίξω τώρα. Γιατί να σας το πω μετά. Λοιπόν, ακούτε προσεκτικά και καλά και περιμένω τα μηνύματά σας. Το 17% των ανθρώπων δηλώνει ότι υπέστη αυτόν τον μικροτραυματισμό μέσα στο σπίτι του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν το 17% των ανθρώπων τι μικροτραυματισμό έχει υποστεί μέσα στο σπιτικό του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Για να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710. Choice.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
1: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός. Be one of the best.
2: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: ψυγείας στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
4: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

Και πριν ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα, τι έγινε σαν σήμερα, να σας πω σε όλους εσάς έτσι που στέλνετε τα μηνυματάκια σας, γιατί κάθε Παρασκευή ακολουθούμε τις επιλογές σας τις μουσικές. Είπαμε από χθες ότι επειδή ο Άντης μας λείπει σήμερα, έχει μια υποχρέωση, δεν θα γίνει αυτό, δεν θα βάζουμε τις μουσικές σας επιλογές σήμερα, θα το κάνουμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Λίγο η Παρασκευή αυτή, επειδή είμαι μόνη μου, θα είναι στη ροή κάπως διαφορετική. Αυτό κρατήστε το, εντάξει, από την επόμενη εβδομάδα επανερχόμαστε κανονικά στο πρόγραμμά μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο σαν σήμερα. Βλέπω γιορτάζει η Εφροσύνη. Επίσης είναι βραδιά του ερευνητή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Ευρωπαϊκές ημέρες διανύουμε με πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Μάλιστα. Πάμε και σε κάποια έτσι σημαντικά γεγονότα που γίνανε σαν σήμερα. Πάμε στο 1818, όπου πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γινόταν, λέει, μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Μάλιστα. Και πάμε και στο 1976, όπου το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του drummer Larry Mullen στο Δουβλίνο. Και πάμε και σε πολύ σημαντική γέννηση που έγινε σαν σήμερα, αλλά το 1949 γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδοβάρ. Λοιπόν, χθες κάτι γινότανε, όσοι παρακολουθείτε αγώνες τα ξέρετε, εγώ χαμπάρι δεν πήρα, απλά άκουγα έτσι τον άντρα μου που ήταν σε μια αναταραχή, γιατί είχε πάρα πολλούς αγώνες. Έπαιζε Ελλάδα, έπαιζε Παναθηναϊκός, παίζανε και κάτι άλλο. Χαμπάρι δεν πήρα. Πάντως είχε πολλά παιχνίδια. Εκεί θα σταθώ εγώ, γιατί και όσοι από εσάς είστε έτσι αθλητικοί τύποι, ρε παιδί μου, και ένα μάτς δεν σας φτάνει, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Με το Experience More της CitaVision βλέπετε 4 αθλητικά κανάλια ταυτόχρονα, απολαμβάνετε και 2 κανάλια 4K, και το καλύτερο που εμένα προσωπικά μου έτσι με εξιτάρει και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι έχετε την επιλογή να διαλέξετε εσείς τη γωνία λήψη που παρακολουθείτε τα μάτς. Αυτό για μένα είναι το πιο συγκλονιστικό. Δηλαδή, μόνο και μόνο με αυτό τη CitaVision μπορεί να κάτσω να παρακολουθήσω αγώνα. Ιδάλλως δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να προσθέσετε το Experience More και να ζήσετε την εμπειρία όπως ακριβώς σας αξίζει και να κάνετε το απλό βήμα έτσι για να μάθετε περισσότερο. Να μπείτε στο cita.com.cy. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy

0: baby, I'm a fireball.
1: Και πριν σας πω για τον διαγωνισμό που τρέχει, αλλά και για το σημερινό quiz που μου το έχει στείλει ο Άντι από χθες, θα διαβάσω ένα μήνυμα μιας ακροάτριας. Δεν θέλει να πω το όνομά της το κορίτσι και εννοείται δεν θα το μοιραστώ, αλλά μου λέει για το αν μπορώ να δώσω συμβουλές αγάπης. Ποιος εγώ να δώσω συμβουλές αγάπης? Κοίταξε, αν μπορώ να βοηθήσω με κάποιο τρόπο, θα βοηθήσω. Όχι ότι είμαι καμιά έμπειρη, αλλά εντάξει, μια εμπειρία μπορείς να πεις ότι την έχω για να δώσω και μια συμβουλή παραπάνω. Και ρωτάει, αν θέλετε να απαντήσετε κι εσείς στο πρόβλημα της φίλης ακροάτριας. Λέει, τι κάνεις άμα έχεις τρομερό crush με κάποιον, αλλά αυτός ο κάποιος δεν ξέρει ότι υπάρχεις? Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Ξέρεις εγώ τι θα απαντήσω από μεριάς μου? Δεν ξέρω, αν θέλουν μπορεί να απαντήσει και κάποιος άλλος ακροατής, έτσι να δώσει μια συμβουλή. Αλλά αν σου αρέσει πάρα πολύ κάποιος και τον θέλεις ρε παιδί μου, τον θέλεις πάρα πολύ, φρόντισε να μάθεις, να μάθει εκείνος ότι υπάρχει, να ότι υπάρχεις εσύ. Περίμενα να το θέσω σωστά να μην μπερδευτούμε. Αν θέλεις κάποιον πάρα πολύ, φρόντισε αυτός ο κάποιος να μάθει την ύπαρξή σου. Αυτό θα πω εγώ, εκεί θα σταθώ. Δηλαδή πρέπει λίγο να κινήσεις τα νήματα και τη μοίρα να σε μάθει με κάποιο τρόπο. Τώρα δεν ξέρω που είναι αυτός ο κάποιος και μακριά να είναι. Μπορείς, πιστεύω μπορείς να το καταφέρεις. Λοιπόν, πάμε στο κουιζάκι που μας έχει βάλει ο Άντι. Εντάξει, που μας έχει βάλει, εγώ δεν ξέρω την απάντηση. Έχω εδώ πέρα κάποιους φίλους που το έχουν βρει, είναι κάποιοι που δεν το έχουν βρει. Σε λίγο θα διαβάζω τις απαντήσεις, τις πιθανές που μου έχετε στείλει, που είναι λανθασμένες. Και ρωτάμε εδώ, το 17% των ανθρώπων δηλώνει ότι υπέστη αυτόν τον μικρό τραυματισμό στο σπίτι του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Ποιος είναι αυτός ο μικροτραυματισμός, ο ΑΕΟ, που μπορεί να πάθει κάποιος στο σπίτι του έτσι τον τελευταίο χρόνο, το 17%? Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω κάτι άλλο φυσικά, το διαγωνισμό που ξεχνάω, που είναι, περιμένετε να τον βρήκα. Λοιπόν, The Great Outdoor Event 2026, το οποίο έρχεται στη Λεμεσό 3 και 4 του Οκτώβρη. Εμείς εννοείται σας στέλνουμε εντελώς δωρεάν, δωράκι με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη. Σας χαρίζουμε 10 διπλές προσκλήσεις για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη γιορτή του Outdoor Lifestyle, με εκθέσεις, δραστηριότητες και ένα μεγάλο VR διαγωνισμό που σας χαρίζει μία ψησταριά αξίας 950 ευρώ. Φίλε, το τι μπορείτε να ψήσετε σε αυτή την ψησταριά δεν χωράει καν το μυαλό μου. Μόνο το κάνω εικόνα και ήδη πεινάω. Αυτό λέω μόνο. Λοιπόν, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μηνυματάκι στο Viber στο 97 710 710, τη λέξη outdoor κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα την κάνω εγώ σήμερα το πρωί μόλις τελειώσει η εκπομπή. 10 διπλές προσκλήσεις διεκδικείτε, επαναλαμβάνω, στο 97 710 710, γράφετε τη λέξη outdoor κενό, το όνομα τεπώνυμό σας. Και για να σας πω και λίγα περισσότερα έτσι για τη φάση που θα γίνεται εκεί, θα είναι ένα event για όσους αγαπούν τη δράση και τη φύση. Θα βρείτε συγκεντρωμένες εταιρείες με εξοπλισμό για κάμπινγκ, ψάρεμα, κυνήγι, ποδήλατο, θαλάσσια σπορ και 4x4. Και εκτός από την έκθεση των προϊόντων που θα έχετε να παρακολουθήσετε εκεί, θα έχει και ζωντανές επιδείξεις και δραστηριότητες για τα παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό να μένουν απασχολημένα και τα παιδάκια μας, γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι μια εξόρμηση, μια δραστηριότητα που μπορείτε μια έκθεση να πάτε να την παρακολουθήσετε οικογενειακώς. Θα έχει workshops αλλά και διαδραστικά παιχνίδια και διαγωνισμό VR shooting, με το μεγάλο δώρο να είναι η ψησταριά αξίας 950 ευρώ. Άντε παιδιά, στέλνετε μηνύματα, έχουν στείλει πάρα πολύ. Είπα την κλήρωση, θα την κάνω μόλις τελειώσει η εκπομπή. 10 διπλές προσκλήσεις, καλή σας επιτυχία. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Ρομαντικό ραντεβού.
6: Δείπνο με φίλους.
5: Φαγητό έξω οικογενειακά.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλό φουρνό.
6: Λαχταριστές μακαρονάδες.
5: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Για ξέγνιαστες στιγμές.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
5: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
7: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: CetaVision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. CetaVision. Ένα με σένα.
1: CetaVision. La la la la la.
2: Choice FM 104.7.

Έτσι, Μιτσίκο, Μιτσίκο, έλα, τελείωνε το ηχητικό. Είναι πάντα αυτά τα τραγούδια, ρε παιδί μου, που ξέρετε ότι όταν τελειώνει λίγο και συνεχίζει το τραγουδάκι και εγώ πάω να βγω να μιλήσω, κάπως λίγο με εκνευρίζουν, αλλά να μου πεις δεν φταίει το τραγούδι. Εσύ φταίς, κουκλίτσα μου, που βιάζεσαι να μιλήσεις. Να τα λέμε κι αυτά. Καλή μας ημέρα, καλή μας Παρασκευή. Μόνη σαν το λεμόνι σήμερα η Νατάσα Τούρζα, αφού άντι Παναγιώτου τώρα μιλούσαμε με FaceTime. Είναι στο δρόμο και πάει σε μία υποχρέωση, σε μία δουλειά που έχει. Τώρα πρέπει να βρίσκεται κάπου στη Λεμεσό, άντι μου, κάπου εκεί μου είπες. Μας ακούει πάντως, ξέρεις, με ελέγχει. Έχει ανοίξει εκεί το ραδιόφωνο όλη αυτή την ώρα και με παρακολουθεί, με ακούει, σου λέει αυτή τι κάνει, πώς θα πάει εκεί πέρα. Ζωδιάκια σας έχω, φυσικά για αυτή την ώρα μου εδώ στους 98.2 και στους 104.3 για όλη μας την εκπομπή έχουμε την Σίτα στην παρέα μας, όπου δεν ξέρω κι εγώ τι να σας πρωτοπώ. Για τη Σίτα, τι να σας πω, ότι όταν είστε πολλά άτομα στην οικογένεια και μανουριάζετε κάπως για το τι θέλει να παρακολουθήσει ο καθένας, τα παιδιά θέλουν να δουν κινούμενα σχέδια, η γυναίκα μπορεί να θέλει να δει ένα ρομάντζο, ο άντρας μπορεί να θέλει να παρακολουθήσει αγώνες καλή ώρα, όπως είχε χθες πολλούς αγώνες, έτσι. Η Σίτα Vision και το TV App και το TV Box σας λύνει τα χέρια και απολαμβάνεται ο καθένας το περιεχόμενο που θέλει, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε γκρίνια στο σπίτι. Οπότε η Σίτα μας βοηθάει και σε αυτό, να αποφεύγουμε και τη μουρμούρα και την γκρίνια γενικότερα. Λοιπόν, μηνυματάκια έχω πάρα πολλά, θα τα διαβάσω. Τρέχει quiz, το οποίο όπως σας είπα μου το έστειλε ο άντης μας χθες το βράδυ. Γιατί του λέω, ρε άντι μου, να σου πω, δεν γίνεται να αφήσουμε τα παιδιά χωρίς quiz και για να μην μπω στη διαδικασία να βρω εγώ κάποιο, λέω, στείλε μου εσύ. Έλα να σας το επαναλάβω άλλη μία φορά, το οποίο είναι το 17% των ανθρώπων που ψάχνουμε δηλώνει ότι υπέστη αυτόν τον μικροτραυματισμό στο σπίτι του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Γενικότερα, το σπίτι σαν χώρος είναι, ρε παιδί μου, λίγο επικίνδυνο. Πολλοί μικροτραυματισμοί συμβαίνουν. Εμείς ψάχνουμε αυτόν τον έναν που παθαίνει το 17% των ανθρώπων. Μου το έχετε βρει οι περισσότεροι, υπάρχουν και λανθασμένες απαντήσεις. Μία λανθασμένη απάντηση είναι εδώ και της φίλης μας της Μαρίας που λέει το έγκαυμα. Δεν μιλάμε για έγκαυμα, κάτι άλλο είναι. Συνεχίζετε να στέλνετε έτσι τα μήνυματά σας. Και πάμε να πούμε ζωδιάκια, χωρίς ηχητικό, στεγνά τα ζώδια. Σήμερα, άντι μου, συγγνώμη αν ακούς, κατάφερα και... Α, κάτσε, μιας και ακούει, να του πω έτσι ότι κατάφερα και βρήκα τα... Πού είναι τώρα, τα χασά. Κατάφερα και βρήκα τα παλαμάκια πριν και έβαλα το χειροκρότημα που πατάμε και... Τώρα δεν το βρίσκω, άντι μου, καλέ μου, συγγνώμη. Πάω να πω τα ζώδια έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον κρυό, όπου η μέρα, λέει, σας δίνει την ενέργεια και τη διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες. Στα συναισθηματικά, αποφύγετε τη βιασύνη και αφήστε τον άλλον να δείξει τις προθέσεις του. Μετά έχουμε και τον Ταύρο, όπου, λέει, σήμερα χρειάζεστε περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση. Μια όμορφη κουβέντα ή μια μικρή έκπληξη μπορεί να σας φτιάξει πάρα πολύ τη διάθεση. Μάλιστα, ακολουθούν τα διδυμάκια, όπου η μέρα φέρνει πολλές επαφές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Στα αισθηματικά, ένα μήνυμα μπορεί να ανοίξει ξανά μια ιστορία που θεωρούσατε τελειωμένη. Πω, αυτά δεν τα μπορώ καθόλου, Ευτυχώς που δεν είναι αυτό το ζώδιό μου. Πάμε στον καρκίνο, όπου σήμερα θέλετε περισσότερη σιγουριά από τους ανθρώπους γύρω σας. Μην περιμένετε όμως να καταλάβουν τι χρειάζεστε χωρίς να το πείτε. Γενικότερα, όταν θέλετε και ζητάτε και χρειάζεστε κάτι, καλό είναι να το εκφράζετε. Πάμε και στο ζώδιό μου, στο λιοντάρι, όπου η αυτοπεποίθησή σας, λέει, είναι ανεβασμένη και αυτό φαίνεται. Μάλιστα. Στα αισθηματικά, μια νέα γνωριμία μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον από όσο περιμένατε. Εσείς οι ελεύθεροι, τα λιοντάρια τα ελεύθερα, δεν μιλάμε για εμάς τα καπαρωμένα. Πάμε παρακάτω. Παρθενάκια. Η μέρα σας ζητά να αφήσετε λίγο στην άκρη τις λεπτομέρειες. Στα ερωτικά, μην προσπαθείτε να βρείτε κρυφό νόημα πίσω από κάθε λέξη. Πάμε και στους ζυγούς, όπου σήμερα έχετε γοητεία και διάθεση να έρθετε πιο κοντά με τους άλλους. Μια συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο είχατε υπολογίσει. Πάμε και στο Σκορπιό, όπου η μέρα έχει ένταση, αλλά δεν χρειάζεται να ψάχνετε πίσω από κάθε κίνηση. Στα αισθηματικά, αφήστε τον άλλον να μιλήσει πριν βγάλετε συμπεράσματα. Το Ξώτης, σήμερα έχετε διάθεση να ξεφύγετε λίγο από τη ρουτίνα, καλό είναι αυτό. Μια πρόκληση της τελευταίας στιγμής μπορεί να κρύβει ένα ενδιαφέρον για φλερτ.
Εγώ καιρός, ο Άντης μας. Οι υποχρεώσεις σας είναι αρκετές, φαίνεται άλλωστε. Αλλά σήμερα λέει χρειάζεται να δώσετε χρόνο και στην προσωπική σας ζωή. Ακούς, ακούω να λες. Κάποιος περιμένει λίγη περισσότερη προσοχή από εσάς. Πάμε και στον υδροχό, που η μέρα μπορεί να φέρει κάτι απρόσμενο που θα σας ανανεώσει. Στα αισθηματικά, μια γνωριμία έξω από τα συνηθισμένα μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή. Και τέλος, στα ψαράκια μας τα αγαπημένα, όπου σήμερα λέει είστε πιο ρομαντικοί και συναισθηματικοί από ποτέ. Απολαύστε το, αλλά μην φτιάξετε, λέει, ολόκληρο σενάριο πριν δείτε τι πραγματικά συμβαίνει.

πάρει το quiz και μάλιστα τα περισσότερα μηνύματα, αν όχι σχεδόν όλα, μου το έχετε βρει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε ας το επαναλάβω άλλη μια φορά, έτσι για όσους δεν το βρήκατε, να προσπαθήσετε να σκεφτείτε λίγο παραπάνω, μήπως το βρείτε κι εσείς. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή θεωρώ ότι αν μου το έβαζε και εμένα ο Άντι, ενώ ήταν, βρισκόταν εδώ, πιστεύω θα το έβρισκα. Λοιπόν, ψάχνουμε το 17% των ανθρώπων που δηλώνει ότι υπέστη αυτόν τον μικρό τραυματισμό στο σπίτι του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός ο μικροτραυματισμός που παθαίνουμε περισσότερο συχνά στο σπίτι μας τον τελευταίο χρόνο. Έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα περιστατικά ποσοστά αυξημένα. Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο που το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό την Κυριακή 4 του Οκτώβρη από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Θα έχει λοιπόν στο πάρκο face painting, survivor games, slime, messy play, χειροτεχνίες, κλόουν, μασκότ και πολλές δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδάκια μας και φυσικά για όλη την οικογένεια. Είναι μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fans Day λοιπόν, παίζουμε, δημιουργούμε και προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας φυσικά είναι ο Click FM και ο Choice FM, μέλη του ομίλου της Digital 3.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και με στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
2: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia, εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
4: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Lemesos. Be one of the best.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
8: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Αυτά είναι. Και με τον λατρεμένο τον Bad Bunny θα πάμε σε Beauty Secrets ευθύς αμέσως. Και τι σας έχω σήμερα, τι σας έχω.
1: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Σας έχω πει ότι γενικότερα θέλω να λέω πράγματα τα οποία, αν είναι εφικτό, θα ήθελα να τα δοκιμάσω. Το συγκεκριμένο δεν το έχω δοκιμάσει, όμως λένε ότι έχει αποτέλεσμα. Εάν κάποια από εσάς την χάνει και το έχει δοκιμάσει, ας μου στείλει στο 97-710-710 έτσι να μου πει τι παίζει με το συγκεκριμένο. Είναι σπιτικό μπότοξ, λέει, με το λιναρόσπορο. Κυκλοφορεί παντού στα social media και λένε ότι είναι θαυματουργό το συγκεκριμένο. Σας έχω πει, γενικότερα δοκιμάζω πράγματα, αλλά πρέπει να έχω και λίγο χρόνο. Ιδίως άμα πρέπει να μπω στην κουζίνα και θέλει μια κάποια διαδικασία να το προετοιμάσεις, κάπου εκεί πρέπει να έχεις λίγο χρόνο. Το συγκεκριμένο δεν το έχω δοκιμάσει, αν και υπόσχεται όπως σας είπα ότι είναι θαυματουργό. Τι κάνετε λοιπόν, λέει, βάζεις το λιναρόσπορο, το συγκεκριμένο το σπόρο, τον βράζεις σε νερό και αυτό έχει τη δυνατότητα να γίνεται σαν τζέλ μόλις βράσει. Το αφήνεις να κρυώσει και μετά το απλώνεις στο προσωπάκι σου σαν μάσκα περίπου για 20 λεπτά με μισή ώρα. Το συγκεκριμένο, λέει, σπιτικό τρέντ, ας πούμε, και hack, ξεχωρίζει γιατί ο λιναρόσπορος είναι γεμάτος με ωμέγα 3 και λιπαρά, τα λιπαρά οξέα αυτά που αφήνουν το δέρμα απίστευτα σφριγιλό και τεντωμένο, γιατί αυτό το συγκεκριμένο τζέλ μόλις το απλώσεις στο πρόσωπο έχετε και κοκαλώνει, στεγνώνει και μάλλον σου τσιτώνει όλο το δέρμα. Εκεί μπορώ να φανταστώ ότι λειτουργεί σε αυτό το πράγμα, αλλά λένε ότι γενικότερα κάνει πάρα πολύ καλό. Αλλά γενικότερα δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι blush is always a good idea, οπότε βρες την αγαπημένη σου απόχρωση από τη Maybelline New York και φυσικά στα Trends Beauty Store, όπου ό,τι θέλετε πραγματικά από θέματα ομορφιάς το βρίσκετε εκεί.

θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.

0: είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Acube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Στα 9 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 9 και όποτε πτυχαίνει διπλός αριθμός, να ξέρετε πώς μου αρέσει. 9 και 9 το ρολόι. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω στην ώρα διπλούς αριθμούς. Δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό, απλά εμένα μου κάθεται καλά στο μάτι μου. Καλή μας ημέρα ξανά, καλή μας Παρασκευή εδώ στον Joyce FM. Βρίσκεστε στους 98,2 και 104,3. Διαδικτυακά φυσικά μας ακούτε και μέσω του choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με χωρίς τον Άγιντι σήμερα. Breakfast με χωρίς τον Άντι Παναγιώτου, μόνο με τη Νατάσα Τούρζα στο μικρόφωνο. Είπαμε, έχει μια υποχρέωση ο Άντις μας σήμερα και δεν μπορούσε να έρθει. Θα πάμε σε δουλευταρά τώρα ευθύς αμέσως και μετά θα σας θυμίσω και το διαγωνισμό που τρέχει, γιατί μπήκαμε στην τελευταία μας ώρα. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα γίνει κλήρωση, οπότε πρέπει λίγο να κινηθείτε πιο γρήγορα. Πάμε σε δουλευταρά όμως πρώτα και ερχόμαστε με το διαγωνισμό.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Έτσι λοιπόν, και τι σας έχω σήμερα, μιας και σιγά σιγά, όχι ακόμα, αλλά σιγά σιγά αρχίζει ο καιρός να δροσίζει, μετά σε κάποια φάση θα μπούμε στο χειμώνα και είναι κάποιοι που είτε δεν θέλουν να χρησιμοποιούν πολύ το στεγνοτήριό τους το χειμώνα γιατί δεν θέλουν να καταναλώνουν και πάρα πολύ ρεύμα, ή μπορεί να μην έχουν στεγνοτήριο στο τέλος της ημέρας. Ένας ειδικός λοιπόν εδώ πέρα μας λέει ένα πολύ γρήγορο κόλπο ώστε τα ρούχα μας όταν τα απλώνουμε να στεγνώνουν πολύ πολύ πιο γρήγορα. Και το κολπάκι αυτό δεν είναι άλλο από το να πλύνεις τα ρούχα σου και μετά να βάλεις έξτρα στύψιμο στα ρούχα σου. Δηλαδή να τα βάλεις μόνο σε στροφές να στύβουν για κανένα δεκάλεπτο ακόμα. Αυτό εγγυάται ότι μόλις τα απλώσεις, και είναι καλά στημένα δηλαδή, φύγει για τα καλά υπερίσχια η υγρασία τους, μόλις τα απλώσεις θα στεγνώσουν πάρα πολύ γρήγορα. Να σας πω την αλήθεια, το έχω δοκιμάσει, το έχω, δουλεύει. Οπότε τώρα μοιράζομαι μαζί σας κάτι το οποίο λειτουργεί 100%. Οπότε με δουλευταρά κανονίζεις μάστορα και λες κάποιες φορές ελπίζω να έρθει, δεν ξέρεις αν θα έρθει. Με το δουλευταρά δεν ελπίζεις, ξέρεις ακριβώς ποιος έρχεται, αφού βλέπεις και τις αξιολογήσεις, βλέπεις και τις δουλειές του και όλες οι πληροφορίες είναι μπροστά σου και έχεις υποστήριξη σε κάθε βήμα, σε ό,τι χρειάζεσαι, σε ό,τι και αν γίνει, μόνο με δουλευταρά. Πάμε να σας θυμίσω και διαγωνισμούλη, ο οποίος τρέχει όπως σας είπα και η κλήρωση θα γίνει τώρα με το που τελειώσει η εκπομπή. Μία ωρίτσα σας μένει. The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στη Λεμεσό 3 και 4 του Οκτώβρη και διεκδικείται 10 διπλές προσκλήσεις. Έτσι για να ζήσετε από κοντά με τους αγαπημένους σας αυτή την φοβερή και μεγάλη γιορτή του Outdoor Lifestyle, με εκθέσεις, δραστηριότητες και φυσικά έναν πολύ μεγάλο VR διαγωνισμό που θα σας χαρίσει ψησταριά αξίας 950 ευρώ. Στέλνουν μηνυματάκι στο Viber στο 97 710 710, γράφοντας τη λέξη outdoor κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και μπαίνετε σε αυτή τη φοβερή κλήρωση όπου, όπως σας είπα, διεκδικείτε 10 διπλές προσκλήσεις. Και να πούμε πάλι και συνοπτικά λίγα λόγια για το event, για να έχετε εικόνα το τι θα ζήσετε εκεί με το που πάτε. Είναι για όσους αγαπούν τη δράση και τη φύση, θα βρείτε συγκεντρωμένες εταιρείες με εξοπλισμό για ψάρεμα, για κυνήγι, για κάμπινγκ, για θαλάσσια σπορ, για ποδήλατο, για 4x4 και φυσικά εκτός από αυτή την τεράστια γκάμα και την έκθεση προϊόντων που θα δείτε, θα έχει και ζωντανές επιδείξεις για να το ζήσετε ακόμα πιο έντονα, δραστηριότητες για τα παιδιά, ώστε να μπορέσετε να πάτε με την οικογένειά σας και να απολαύσετε τη βόλτα και να μείνουν και τα παιδάκια μας απασχολημένα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Θα έχει workshops αλλά και διαδραστικά παιχνίδια, όπως προείπαμε, και το διαγωνισμό VR Shooting, με το μεγάλο δώρο στο τέλος να είναι αυτή η φοβερή ψησταριά αξίας 950 ευρώ. Choice.

Κακό, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Μου λέει η Μαρία μου ανησύχησε. Μου λέει Νατάσα μου, γιατί έχει λίγη ώρα να σε ακούσουμε. Τη λέω Μαρία μου, με πήραν ένα τηλέφωνο από το σχολείο τη κόρη μου από το δημοτικό. Δεν νιώθει πολύ καλά. Απλά μετά μόλι πήγα από εδώ να πάω να την πιάσω. Τι να κάνουμε, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Για εμά μπήκε δυναμικά η σχολική χρονιά. Μάλλον την έχουμε αρπάξει την πρώτη μα ιωσούλα. Θα δούμε. Περαστικά να είναι όλα έτσι. Είναι όταν έχει παιδιά, είσαι λίγο σε κάποιο αναβρασμό, μπορώ να πω. Θυμίζω για άλλη μία το quiz που τρέχει και περιμένω λίγο ακόμα τις απαντήσεις σας. Η αποκάλυψη θα γίνει σε λίγα λεπτά από τώρα. Σχεδόν, όχι παιδιά, λάθος quiz πήγα να σας πω. Περίμενε, θα σας έλεγα κάτι άλλο. Εδώ είναι το σωστό quiz. Λοιπόν, το 17% των ανθρώπων δηλώνει ότι υπέστη αυτόν τον μικροτραυματισμό στο σπίτι του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο μικροτραυματισμός που βιώνουμε στο σπίτι μας πιο συχνά? Έλα, είναι εύκολο, είναι πολύ εύκολο. Εδώ ο φίλος μας, πού είναι, ο φίλος μας ο Μιχάλης, κάπου νομίζω μου είπε ότι μικροτραυματισμός είναι να πατάς, λέει, του παιδιού σου το Lego κάτω στο πάτωμα, το τουβλάκι. Αν είναι τραυματισμός, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση, αλλά παιδιά, όποιος έχει πατήσει με πατούσα, γυμνή, χωρίς παπούτσι, χωρίς κάλτσα, παιδικό παιχνίδι, είτε είναι Lego, είτε είναι οτιδήποτε άλλο μικρό αιχμηρό και έχει νιώσει αυτό τον πόνο, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά γιατί πόνο μιλάμε. Λοιπόν, κάπου είχα βρει εδώ πέρα έτσι για να συνεχίσω κάτι πάρα πολύ ωραίο που αφορά και εμένα, γιατί δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς. Εγώ προσωπικά από πάντα, ρε παιδί μου, μια ζωή έχω την τάση να μιλάω μόνη μου. Είμαι μόνη μου στο σπίτι, είμαι μόνη μου στο αυτοκίνητο. Γενικά μιλάω μόνη μου δυνατά. Και αν με βλέπει δε και κάποιος παραέξω σου λέει με αυτή κάτι δεν πάει καλά, αλλά ποσός με ενδιαφέρει. Μου αρέσει γενικά να μιλάω μόνη μου. Κάνω και κουβέντες, μπορεί να απαντάω και στον εαυτό μου. Και βλέπω εδώ πέρα ότι γενικότερα οι περισσότεροι άνθρωποι τους αρέσει να το κάνουν αυτό, αφού έτσι έχουν περισσότερο χρόνο για αυτοπαρατήρηση. Επεξεργάζονται διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουν, μπορούν να υπενθυμίσουν πράγματα στον εαυτό τους. Βοηθάει πάρα πολύ να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου όταν μιλάς στον εαυτό σου. Ενισχύεται η απόδοσή σου γενικότερα. Και το κάνουμε όταν είμαστε μόνοι, γιατί δεν έχουμε σε κάποιον άλλο να μιλήσουμε προφανώς και θέλουμε λίγο να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και οι έρευνες λένε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μιλάς μόνος σου στον εαυτό σου, δηλαδή την λεγόμενη αυτοομιλία, και είναι ξεκάθαρα συνηθισμένη ανθρώπινη λειτουργία που, όπως προείπα, σχετίζεται και με τη σκέψη, με τη μνήμη, με τον αυτοέλεγχο και γενικότερα με τη συναισθηματική διαχείριση. Οπότε αν και εσείς μιλάτε μόνοι σας με τον εαυτό σας, μην ανησυχείτε, είναι απολύτως φυσιολογικό. Και να σας πω κάτι και στο τέλος της ημέρας, ο εαυτός μας είναι ο καλύτερός μας φίλος, και γιατί όχι να μην τα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, λέω εγώ τώρα. Yours FM 104.3 and 98.2.

0: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκου Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Στο Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: CitaVision. Ένα με σένα.
1: CitaVision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

Θα πάμε τώρα και προς Αγρίνιο μεριά, όπου ένας φαρμακοποιός βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο, λέει, να ενημερώσει τους πολίτες για την εφημερία του φαρμακείου του. Και τι έκανε λοιπόν στο φωτεινό σταυρό, εκεί που βγαίνει ο σταυρός, ο φωτεινός, ο λέντο πράσινος, που συνήθως φαίνεται ότι διανυκτερεύει ένα φαρμακείο, ότι έχει εφημερία, έγραψε ο φαρμακοποιός «Όσο ζω, μαζώ». Ένα λογοπαίγνιο δηλαδή αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλιστα. Ναι, κάτσε να δούμε τι λέει το άρθρο παρακάτω. Τι άλλο λέει. Ο φωτεινός σταυρός που βρίσκεται έξω από το φαρμακείο χρησιμοποιείται, όπως είπαμε, συνήθως για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις εφημερίες του καταστήματος, και αυτή τη φορά ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να συνδυάσει την πρακτική πληροφορία με μία αναφορά στο δημοφιλή τραγουδιστή, δημιουργώντας ένα μήνυμα που τραβά αμέσως την προσοχή των περαστικών. Το βλέπουμε και σε βίντεο, έχει ανέβει στο TikTok. Η φράση, λέει, «Όσο ζω, μαζώ» παραπέμπει ηχητικά στο επώνυμο του Γιώργου Μαζονάκη και λειτουργεί ταυτόχρονα ως αφιέρωση στον τραγουδιστή, ενώ ενημερώνει με σαφήνεια τους κατοίκους της περιοχής για την εφημερία του φαρμακείου. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα του φαρμακοποιού έγινε, εννοείται, γρήγορα viral στα social media, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο από τον φωτεινό σταυρό, σχολιάζοντας θετικά τη δημιουργικότητά του πίσω από το λογοπαίγνιο. Μάλιστα, δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται αυτό. Πείτε μου στο 97-710-710. Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω. Γενικότερα, εμένα τέτοια πράγματα δεν μου αρέσουν, οπότε δεν θέλω να επεκταθώ και περισσότερα. Απλά, εφόσον έγινε viral, είπα και να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, φτάσαμε προς το τέλος σήμερα. Εννοείται, πρέπει να σας πω την απάντηση στο σημερινό quiz, όπου ψάχναμε το 17% των ανθρώπων που έχει δηλώσει ότι υπέστη αυτόν τον μικροτραυματισμό στο σπίτι του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Πάρα πολύ το βρήκατε, και φυσικά δεν είναι άλλο από την σύνθλιψη του δακτύλου σε κάποια πόρτα ή σε κάποιο παράθυρο. Πολλοί μου είπατε ότι είναι και το να χτυπάμε το μικρό μας δάχτυλο του ποδιού στο τραπεζάκι, που και αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Αλλά τώρα συγκεκριμένα μιλάει το quiz για το να κλείνεις το δάχτυλό σου ανάμεσα σε πόρτα ή παράθυρο, που και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ συχνό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεούλα σήμερα. Ήταν διαφορετική εκπομπή, αν μη τι άλλο, μόνη μου. Όμως από Δευτέρα με τον Άντι μας κανονικά επιστρέφουμε και στη ροή και στο πρόγραμμά μας. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να ξεκουραστείτε, να πάτε τις βόλτες σας, ό,τι εσείς επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Σίτα για αυτές τις ώρες που ήταν μαζί μου εδώ στο Choice Breakfast. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Φιλιά, φιλιά πολλά! Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: Πρωινό Ζου.
1: Λατρεύεις σουσί? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
4: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Your station. Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλωσορίσατε. Εδώ είμαστε. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Έχω τρομερή διάθεση σήμερα να πούμε τα νέα μας, να πούμε τα ωραία μας, να πούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κύπρο και γενικότερα να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Πάντοτε και πάντα κολλημένη εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Καλωσορίσατε. Στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου και τον Join για τα παιδιά έτσι και εύκολο χαρτζηλίκι. Και έχει, θέλω να σας πω, τον Join και πολλές εκπλήξεις, πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Χρόνια πολλά να πω σε αυτούς που έχουν γενέθλια γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν.

Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ανήκει στην Άννα Βύση. Νομίζω έχουμε δει όλοι το πώς έχει στήσει σκηνές, πώς έχει ετοιμάσει το ΟΑΚΑ και πόσος κόσμος θα πάει. Λένε ότι θα είναι η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ποτέ στο ΟΑΚΑ με 90.000 θεατές. Να σας πω ότι αναμένονται και βροχές. Νομίζω ότι αυτό όμως δεν θα στερήσει από κανένα τη χαρά, το πάθος του να πάει να δει την Άννα Βύση. Είδα TikTok όπου έρχονται άνθρωποι από Γερμανία, από Ιταλία, από παντού για να δουν την Άννα Βύση και χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ. Οπότε ακόμη και λίγες βροχές να έχει δεν πειράζει, χαλάλη στην Ανούλα. Πάμε λοιπόν να το ζήσουμε όλοι μαζί και εμείς οι άτυχοι που δεν μπορούμε να πάμε θα το βλέπουμε από τα social media.

Λέγαμε προηγουμένως για την Άννα Βύση και τον καιρό στην Αθήνα. Πάμε όμως και στα δικά μας. Να σας πω ότι πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκυριακό που μας έρχεται. Την Κυριακή, λέει εδώ, μπορεί να έχει και βροχές. Οπότε ίσως να είναι το τελευταίο Σαββατοκυριακό που έχει αυτή την θερμοκρασία. Και μετά σιγά σιγά αλλάζουμε έτσι καιρικά φαινόμενα εδώ στην Κύπρο. Φεύγουμε από το καλοκαίρι και πάμε έτσι προς τον χειμώνα. Αλλά να ξέρετε, είναι ωραίες οι θάλασσες για εσάς έτσι που θέλετε να κολυμπήσετε ακόμη λίγο. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραίες οι θάλασσες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Με αυτή την έννοια ξυπνάω και κοιμάμαι τον τελευταίο καιρό. Ξυπνάω και λέω πόσα είναι η τιμή της βενζίνης, τι γίνεται με τη βενζίνη, μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει, 1,90, 1,80, 2 ευρώ. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, νομίζω ότι θα πάρω ποδήλατο, οπότε αν ψάχνω ποδήλατο, για εσάς που μπορεί να πουλάτε το ποδήλατό σας, στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper. Νομίζω με 2 ευρώ βενζίνη θα είναι απαγορευτικό να παίρνεις το αμάξι να κάνεις βόλτες, ή τέλος πάντων να παίρνεις το αμάξι να πηγαίνεις οπουδήποτε. Δουλειά σπίτι θα μας έχουν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πήγα τώρα στην κουζίνα εδώ στον σταθμό να κάνω ένα καφεδάκι και είδα μια συνάδελφο, δεν θα πω όνομα Μαρία μου, να πίνει μάτσα. Και ήθελα να ρε παιδιά, δεν ξέρω, έχετε δοκιμάσει ποτέ αυτό το μάτσα? Σας αρέσει το μάτσα? Δεν ξέρω ρε παιδιά, κάπως δεν το έχω δοκιμάσει. Αλλά όλοι μου λένε ότι κάπως μυρίζει γρασίδι, κάπως περίεργο. Θα μου πεις Χάρη, εσύ πίνεις χυμό με καφέ και τα μαζί? Το ξέρω ρε παιδιά, όταν πίνω καφέ κάπως ενώνω καταστάσεις. Μ' αρέσει και ο καφές, μ' αρέσει και ο χυμός και γενικότερα τα ενώνω όλα μαζί. Αλλά αυτό το μάτσα σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το πιω. Εσείς το έχετε δοκιμάσει, σας αρέσει το μάτσα ή είναι κάτι έτσι, ξέρω εγώ, που δεν θέλετε καθόλου στη ζωή σας? Άσε πλέον που κάνουμε μάτσα, βάζουμε και βιολογικό καλακαρίδας και το ένα και το άλλο και κάπως τα έχουμε μπερδέψει όλα πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
4: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
7: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Beonix Festival is back in Cyprus, and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και trailers. Πώς

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Τζόις μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Πάμε τώρα σε μια έρευνα που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε, αυτές οι μικρές έρευνες που μας αρέσουν πάρα πολύ. Η καθημερινότητα κάνει τον κόσμο να μοιάζει ήρεμος, παρότι κάθε δευτερόλεπτο συμβαίνουν πράγματα γύρω μας, τα οποία θέλω να σας πω είναι μοναδικά, ξεχωριστά. Κάθε άνθρωπος χάνει περίπου 10 εκατομμύρια νεκρά κύτταρα δέρματος κάθε μέρα. Οπότε να σκεφτείτε τι γίνεται κάθε δευτερόλεπτο. Κάθε μέρα γεννιούνται περίπου 370.000 μωρά, λέει εδώ, και πεθαίνουν 150.000 άνθρωποι. Κάθε μέρα περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνοι φαγητού πάνε χαμένοι. Κάθε μέρα 3,5 τόνοι. Περίπου 1,4 εκατομμύρια μετεωρίτες μπαίνουν στην ατμόσφαιρα της γης κάθε μέρα. Οι μέλισσες παράγουν περίπου 5.500 τόνου μέλι κάθε μέρα. Και άλλα τόσα έτσι μοναδικά, απίστευτα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη γη. Περίπου, λέει, 5 εκατομμύρια φωτογραφίες τραβιούνται καθημερινά. 5 εκατομμύρια φωτογραφίες, απίστευτο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο και γλυκό φιλί. Καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα που αλλού. Εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 800-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
6: Και τώρα στο Joyce Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net. Joyce

0: Και πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να κάνουμε έναρξη σήμερα, Άρη Κυριάκου, αν όχι με αυτό το τραγούδι. Καλό μεσημέρι. Yes.
1: Στα καλύτερα μας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές. Καλύτερο μεσημέρι, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι,
1: οπότε έχουμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε.
0: Είναι αλήθεια.
1: Εκτός από τα χθεσινοβραδινά.
0: Τα χθεσινοβραδινά. Κάναμε το ίδιο σαρδάμ. Είμαστε εμείς τώρα σοβαρή εκπομπή.
1: Όχι. Όχι, γι' αυτό είμαστε μαζί.
0: Έτσι ακριβώς. Τάλε κουάλε, κύλησε ο Τέντζερης. Κερκίδα ο Νέαρ, λοιπόν, παιδιά, μόλις έχει ξεκινήσει. Σωστά συντονισμένη, 104.3-98.2. Φυσικά, κερκίδα.net, ενημερώνεστε στο site, παιδιά, γιατί διαρκώς ανανεώνεται. Το έχουμε πει εκεί. Η υπερομάδα συνεχώς δουλεύει. Είστε διαδικτυακά μαζί μας, choicefm.com.cy, και στα μηνύματα 97 710 710, εδώ στο Viber, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Και τη βραδιά ζήσαμε χθες, Άρη μου.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα έκανε ένα σπουδαίο διπλό, έτσι, και χαροποίησε τους πολλούς φίλους της που αναδεικνύουν έτσι την ποιότητα που έχει αυτή η ελληνική ομάδα, με πάρα πολλούς διεθνείς να παίζουν στο εξωτερικό, και πλέον το ήθελαν πολύ να κάνουν την ανατροπή. Το δικαιούταν χθες η Ελλάδα να ανατρέψει τα δεδομένα στο Μαρακανά. Είδε τον Ζίφκοβιτς να σκοράρει πρώτος για τους Σέρβους στο πρώτο ημίχρονο, αλλά οι πολλές ευκαιρίες σε όλο το παιχνίδι έγιναν την πλάστιγκα υπέρ των διεθνών του Γιοβάνοβιτς. Είδαμε μεγάλο διπλό, το οποίο ήρθε με μπάζερ μπίτερ του Δουβίκα, έπειτα από σέντρα του Τσιμίκα στο τέλος, και έτσι η Ελλάδα πήρε ένα σπουδαίο διπλό που μπορεί υπό προϋποθέσεις, ακόμη και η τρίτη θέση, να της δώσει έτσι σιγουριά για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στο Nation League. Αυτό κάτι σημαίνει και για την βαθμοθυρία γενικότερα της εθνικής ομάδας ενώπιση των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Γενικά όμως μπορεί να αναδείξει καλύτερες μέρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και έτσι είναι καλό να υπάρχει αυτοεπίθεση μέσα στα αποδυτήρια της Ελλάδας, που ακολούθως παίζει την Κυριακή με την Εθνική Γερμανίας. Χθες είχαμε και νίκες των αιώνιων του ελληνικού μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μπασκόνια εκτός έδρας, και ο Παναθηναϊκός άνετα την Παρή στο πρώτο παιχνίδι του Μπράντοβιτς, στην επίσημο παιχνίδι του Μπράντοβιτς στο ΆΚΑ.
0: Φυσικά για την Ευρωλίγα θα τα πούμε αναλυτικότερα
1: αποθέωση.
0: Πιο μετά. Ναι.
1: Ναι, αναλυτικότερα θα τα πούμε μετά το πρώτο μισάωρο, γιατί έχουμε και πολλές ειδήσεις από το εσωτερικό μέτωπο. Θα πάμε σε λίγο γασιπί για να συναντήσουμε Αντρέα Ροκόπο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης της πρώτης φάσης κυπέλου. Έχουμε σε σχέση με το Τσίριο και την αδειοδότησή του, έχουμε κάποιες εκκρεμότητες σε σχέση με το πράσινο φως που μπορεί να πάρει η Ένωση των Ήψωνα και η Καρνιώτισσα για να πάνε ακολουθώς στην ΚΟΠ και να ζητήσουν να χρησιμοποιούν ως έδρα το Τσίριο, για να μην βγαίνουν σε Λάρνακα και Πάφο αντίστοιχα για να παίζουν τα παιχνίδια τους στην πρώτη φάση. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν και θα δούμε αν προκύψει έτσι καλή πρόθεση και από την ΚΟΠ για να αλλάξει έδρα μεσούσης της πρώτης φάσης. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Γενικότερα έχουμε ειδησούλες που ενδιαφέρουν και αρκετή κινητοποίηση σε όλα τα μέτωπα για τις ομάδες πρώτης κατηγορίας, που την δεδομένη στιγμή περισσότερες ξεκουράζονται ή βρίσκονται στην διαδικασία για να επιστρέψουν στο γήπεδο.
0: Ωραία. Επιστρέφουμε κι εμείς. Τώρα ακούμε λίγο Kiss και επιστρέφουμε με Ανδρέα Ροκόπο, αφού μας έκανε στη σποιλεριά.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Ροκόπο. Ανδρέα μου, καλό μεσημεράκι.
1: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Νομίζω πρέπει να τον ξεκινήσουμε με μουσική για να τον βάλουμε έτσι στο κόλπο, Μαρία, έτσι για να τον ευθυμίσουμε περισσότερο τον Ανδρέα.
0: Έχω ενημερωθεί.
2: Γιατί είναι ένα παιδί που ασχολείται με μουσική αρκετά και θα μας πει αν του αρέσει και το πρόλογος που του έκανες, έτσι το... Με Kiss ξεκινήσαμε σήμερα για σένα, Ανδρέα.
0: Για σένα ειδικά το βάλαμε, Ανδρέα. Για πες.
1: Ήμασταν... Kiss είναι ωραίο συγκρότημα, Kiss. Εξαιρετική.
0: Είσαι κιθαρίστας εσύ, ε.
1: Ναι. Αν με ακολουθήσεις στα social media θα... Θα,
2: θα καταλάβεις τι παίζει ο Ανδρέας.
0: Ωραία, εντάξει. Είναι challenge αυτό και το κάνω accept. Ανδρέα μου, έχει τελειώσει, ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης εκεί στο Συνεδριακό Κέντρο στο Γασιπί, ναι?
1: Ναι, εδώ και ώρα βγήκαν οι 10 αγώνες, τα 10 ζευγάρια της πρώτης φάσης του κυπέλου.
2: Δεν είχαμε έτσι το μεγάλο ζευγάρι, έτσι, στην κλήρωση, Ανδρέα?
1: Δεν είχαμε το μεγάλο ζευγάρι γιατί είναι πρώτη κατηγορία με β' κατηγορία.
2: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρα τα φαβορί. Θέλετε να πούμε τα ζευγάρια.
0: Σαφώς, ναι,
1: να πούμε,
0: ναι.
1: Να πούμε αρχικά ότι εκτός κλήρωσης ήταν η Ομόνια λόγω της συμμετοχής στο Europa League, η Πάφος ως κυπελούχος και ο Απόλλωνας ως φιναλίστ του κυπέλου. Επίσης δεν δήλωσα συμμετοχή από την πίτα κατηγορία η Αναγέννηση Δερίνιας, η Αγία Νάπα, η ΜΙΑΠ και η ΠΑΕΚ.
2: Αυτό λέχθηκε γιατί, Ανδρέα, στην αίθουσα, περισσότερο γιατί, για οικονομικούς λόγους?
1: Δεν λέχθηκε ακριβώς ο λόγος, αλλά φαντάζομαι είναι έτσι, οι ομάδες αυτές δεν θέλουν να συμμετάσχουν για οικονομικούς, ναι, λόγους μάλλον.
2: Ναι. Και ήταν... προφανώς και για αγωνιστική επιβάρυνση, γιατί κάποιες από αυτές τις ομάδες προφανώς δεν έχουν βλέψει στον θεσμό του κυπέλου και μετρούν έτσι τα κουκιά τους για να, για να είναι παρόντες στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, έτσι.
1: Για να προσιλωθούν περισσότερο στο πρωτάθλημα της β' κατηγορίας.
2: Σωστός.
1: Ναι. Είχαμε στην κληροδία 11 ομάδες της α' κατηγορίας και 12 της β' κατηγορίας.
2: Ναι.
1: Αρχικά έγινε κλήρωση για τους τυχερούς που θα περάσουν στην επόμενη φάση χωρίς να παίξουν παιχνίδι. Αυτή ήταν η ΑΣΥΛ, η Ένωση και η Ανόρθωση.
2: Ναι.
1: Και τα 10 ζευγάρια έχουν ως εξής: ΑΕΚ Ακρίτας, Ομόνια 29, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κράσαβα, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Ακρίτας, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕ Ακροτηρίου, Καρμιώτης Σαερμής και ΑΠΟΕΛ Χαλκάνωρας.
2: Και ουσιαστικά έχουμε τα μεγάλα φαβορί, έτσι όπως τα ακούω, Ανδρέα, τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας και είναι μονά τα παιχνίδια, έτσι, να πούμε στον κόσμο, είναι μονή αγώνες, άρα θα παίξουμε στην έδρα της ομάδας που ακούστηκε πρώτη, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι ακριβώς. Οι αγώνες είναι μονή. Υπάρχουν και κάποια ζευγάρια που μπορεί να πούμε ότι είναι κοντά οι δυναμικότητες των ομάδων, έτσι, ναι, όπως Σπάρτακος Κηβίτιου, Κράσαβα.
2: Ναι.
1: Οι ομάδες που είναι πιο κάτω στην α κατηγορία.
2: Ναι. Άρα θα δούμε αν θα υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Έτσι με το που άκουσα έτσι, την κλήρωση, στη δική μου ματιά είναι δύσκολο να δούμε έκπληξη, έτσι, Ανδρέα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια. Θα είναι μεγάλη έκπληξη πάντως αν έχουμε αποκλεισμό ομάδων πρώτης κατηγορίας σε αυτό το πλαίσιο του πρώτου γύρου, έτσι.
1: Ναι, είναι δύσκολο και τα τελευταία χρόνια δεν είδαμε κάτι ανάλογο τόσο πολύ.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, υπάρχουν παιχνίδια που ίσως δούμε μια έκπληξη. Ίσως.
2: Έγινε ενημέρωση, Ανδρέα, σε σχέση με την ημερομηνία αυτών των αγωνών?
1: Ναι, οι αγώνες θα ξεκινούν από τις 14 Οκτωβρίου και μπορούν να οριστούν και Τρίτη και Πέμπτη. Είναι 14 Οκτωβρίου η μέρα που θα αρχίσουν να προγραμματίζουν ανάλογα με το πρόγραμμα της ΚΟΠ.
2: Με το καλεντάρι γενικότερα των αγώνων της ΚΟΠ, οπότε θα προκύψουν ακριβείς ημερομηνίες σύντομα. Ανδρέα Ροκόπο, ευχαριστούμε έτσι και για την πρώτη συνομιλία έτσι στο Κερκίδα On Air. Μαρία, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσει. Μουσικό, Μαρία.
0: Εγώ ήθελα να μάθω λίγο το κλίμα εκεί στο συνεδριακό, πώς ήταν. Είχαμε καμιά καζούρα, τίποτα. Εγώ αυτά θέλω, τα insight.
1: Υπήρχαν φυσικά, πηγαδάκια μεταξύ των παραγωγών των ομάδων, συζητήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις, έτσι με τα παράπονα που γίνονται για τη διαιτησία, για τιμωρίες, υπήρχαν και αυτά.
2: Λέχθηκε κάτι σοβαρό, μπορούμε να δούμε κάτι, καμιά γενικότερη έτσι...
0: Δώσε μας λίγο τυράκι, λίγο ψωμί.
2: Επαφή των διοικούντων έτσι με την Ομοσπονδία, υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση, Αντρέα?
1: Δεν λέχθηκε κάτι συγκεκριμένο, ίσως επειδή ήταν και ο Χαρίς Λοϊζίδης παρόν. Ναι. Αλλά θα υπάρχουν εξελίξεις, είμαι σίγουρος.
2: Λοιπόν, θα το δούμε στην πράξη. Αντρέα, μας ευχαριστούμε έτσι για την πρώτη επαφή που είχες και εσύ ως μέλος του Κερκίδα στην εκπομπή. Και θα τα πούμε σύντομα.
1: Θα τα πούμε, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, Αντρέα μου.

0: Άρη μου, έχουμε επιστρέψει.
1: Ναι, και δεν αναφέραμε φυσικά την δραστηριότητα για την εθνική ομάδα. Σήμερα μπαίνει στην φάση αγώνων του Nations League.
0: Άντε και στα δικά μας. Άντε και στα δικά μας.
1: Λοιπόν, εντάξει, βλέπουμε πολύ βροχή στην Ποντγκόριτσα. Είναι κάτι που μας είπε χτες ο Θωμάς ο Φραντζής, ο απεσταλμένος μας στην πόλη του Μαυροβουνίου. Αρκετή βροχόπτωση. Έχουν κλειστεί στα μόλι οι συνάδελφοι που έχουν ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής ομάδας και νομίζω πως έτσι θα πάει μέχρι το βράδυ που θα βρεθούν στο γήπεδο για να μας μεταφέρουν την αναμέτρηση και όχι μόνο της εθνικής ομάδας της Κύπρου κόντρα στους Μαυροβούνιους. Είναι το πρώτο παιχνίδι στο νέο τουρνουά του Nations League. Και θα δούμε κατά πόσον θα μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα το βράδυ η Εθνική Κύπρου απέναντι σε μια ομάδα που έχει την ποιότητα και τους παίχτες που μπορούν να μας κάνουν τη ζημιά, αλλά και εμείς έχουμε ποδοσφαιριστές πλέον που θέλουν να ανεληφθούν και μέσω της Εθνικής Ομάδας, θέλουν να δείξουν ή να αποδείξουν καλύτερα πώς μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια ομάδες με δυναμική και ποιότητα. Οπότε όλα αυτά θα τα δούμε και στην πράξη το βράδυ.
0: Τέλεια. Έτσι κι αλλιώς μας έχει πει ο Θωμάς χθες ότι δεν είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να παίξουμε και σε βροχές, δεν μας ενοχλεί.
1: Όχι, αλλά είπε πως και το απόγευματάκι θα υποτονίσει έτσι η βροχόπτωση και θα παίξουν σε καλύτερα δεδομένα οι διεθνείς μας ποδόσφαιρο. Όταν είναι μια θερμοκρασία από τους 15 μέχρι τους 18 βαθμούς στο γήπεδο Μαρία, είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για να αγωνίζονται ποδοσφαιριστές, οπότε πρακτικά θα έχουν καλές συνθήκες έτσι για να βρεθούν σε καλή μέρα οι διεθνείς μας.
0: Ωραιότατα. Εμείς επιστρέφουμε με το δεύτερο καλεσμένο μας σήμερα. Μας έχεις κάνει σήμερα ανω κάτω, Άρη.

0: Καθόλου χρόνο δεν χάνουμε σήμερα.
1: Hello.
0: Καλημέρα, καλημέρα Στέλιο μας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλώς όρισες.
3: Καλημέρα Στέλιο. Καλό μεσημέρι πρέπει να το πεις. Κανονικά ο Στέλιος τώρα είναι στη μισή μέρα, Μαρία.
0: Βρε, ξέρετε τι συμβαίνει. είναι επειδή κάνω την άλλη
2: εκπομπή. Έχουμε ήδη δουλέψει 3 ώρες σήμερα το πρωί.
0: 3 ώρες. Είναι επειδή κάνω την άλλη εκπομπή εγώ στον Κλικ 6 με 10 και εγώ μπερδεύομαι εκεί. Γυρνάει η γλώσσα μου και λέω συνέχεια καλημέρα. Οπότε καλό μεσημέρι Στέλιο μας και καλώς ήρθες στην
2: εκπομπή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις.
3: Εντάξει, είναι προπονητής πλέον ο Στέλιος Δημητρίου. Είναι πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, Μαρία μου, έτσι να σε βάλω στο κόλπο.
0: Έτσι, ναι.
3: Ο μιλητής μας την δεδομένη στιγμή. Προπονητής στο γυναικείο του Απόλλωνα, στο Apollon Ladies. Mm-hmm. Είναι στην κάτω 19 των γαλάζιων. Γενικότερα το παλεύει να είναι παντού ο Στέλιος. Δεν ξέρω αν θέλει να μας μιλήσει για αυτό το ταλέντο του. Γενικά, μετά την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο, ως ποδοσφαιριστής πάντα, προσπαθεί να είναι ενεργός παντού.
2: Σωστός ο Άρης, να σου τα πω έτσι στη συντομία. Όλη μου η ζωή εμένα ήταν το ποδόσφαιρο. Όταν πήρα την απόφαση και δεν είχα επιλογή, γιατί ήταν λόγω τραυματισμού που σταμάτησα, είχα κάποιες επαγγελματικές προτάσεις και σε άλλους κλάδους και σε άλλους κλάδους του ποδοσφαίρου σε θέμα μάνατζερ και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι εμένα που με κάνει ευτυχισμένο και κάτι που θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω είναι το γήπεδο. Και πήρα την απόφαση να πάρω αυτόν τον δρόμο. Είχα ήδη κάποια διπλώματα προπονητικής από πριν να σταματήσω. Κάτι που ήθελα να έχω, δεν ήμουν αποφασισμένος αν θα ασχοληθώ, αλλά τα είχα. Εδώ και 3 χρόνια τώρα που έχω σταματήσει επαγγελματικά και περίπου είμαι 2,5 χρόνια στη γυναική ομάδα του Απόλλωνα. Είχα ένα μικρό break και ένα εξάμηνο που είχα φύγει. Επέστρεψα τον προηγούμενο Νοέμβριο, νομίζω. Σωστά. Και από την περσινή χρονιά, αρχή της χρονιάς, είμαι στα K19 του Απόλλωνα. Στην K19 είμαι μαζί με τον Περικλή τον Μουστάκα και στη γυναική ομάδα με τον Άγγελο του Τσολάκη, δύο έμπειρους προπονητές. Και τους ευχαριστώ για την ευκαιρία που έχουν να δουλέψω μαζί τους.
3: Και δύο πρώην ποδοσφαιριστές, Στέλιο, που αγωνίστηκαν και έχουν εμπειρίες. Πώς είναι να μεταφέρεις έτσι αυτές τις εμπειρίες του πρώην ποδοσφαιριστή στα παιδιά που τώρα θέλουν να παλέψουν για να κάνουν το μεγάλο βήμα και να μπουν στην πρώτη ομάδα?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό γιατί τα περάσαμε και ξεκινήσαμε και εμείς από ακαδημίες εδώ στην Κύπρο. Προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι για να πετύχεις αυτούς τους στόχους πρέπει να γίνουν πολλές θυσίες. Δεν πρέπει κιόλας να έχουν όλα τα αυγά τους σε ένα καλάθι, ας το πούμε, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο για να μην κάνεις καριέρα. Εκτός από τους τραυματισμούς, τις συγκυρίες, την τύχη, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Κάτι που και στην Ακαδημία, να σου πω, το βάζουμε ως προτέρημα, είναι πρώτα να έχουν τις σκέψεις τους στο σχολείο, στα μαθήματα τους και να έρθουν. Το άλλο είναι το να καταλάβουν ότι είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις αυτό το πράγμα και να παίξεις σε ψηλό επίπεδο και να είναι έτοιμοι να δεχτούν αρνητικές απαντήσεις και προπονητές που δεν θα τους γουστάρουν και δεν θα τους πάνε και δεν θα τους πιστεύουν. Γιατί και εγώ και αν το πω για την U19, μιλάμε για το development side of the game. Και εγώ, ο Περικλής, οι καριέρες μας περάσαν πολύ δύσκολα. Είχαμε σκαμπανεβάσματα, ομάδες που σε διαφορετικές χώρες. Πράγμα που πρέπει να καταλάβει ο κάθε αθλητής ότι πρέπει να έχεις μέταλλο του νικητή και mentality πολύ σκληρό να αποδείξεις σε πολλούς ότι έκανες λάθος που δεν με πίστευσες και όλα αυτά. Και μετά την άρνηση, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πολλοί ποδοσφαιριστές, θα το δείτε και τα νούμερα είναι εκεί, μετά την K19, όταν δεν προχωρήσουν στην πρώτη κατηγορία, στην πρώτη ομάδα, σταματάνε το ποδοσφαίρι.
3: Μάλιστα. Και πολλοί χάνονται.
2: Και χάνονται.
3: Χάνονται γιατί αυτό είναι η έλλειψη χαρακτήρα που μόλις ανέφερες.
2: Ακριβώς. Ή το πιο, να σου το πω λίγο πιο χωριάτικα, άμα ρωτήσεις τη μισή Κύπρο θα σου πει εγώ ήμουνα στα τσκό της ΑΕΛ, της κάθε ομάδας, του Απόλλωνα, της Ομόνιας και με έφαγε ο τάδε προπονητής.
3: Ναι.
2: κάτι που ακούμε από πριν 30 χρόνια μέχρι τώρα.
3: Κάτι τέτοιο όμως δεν υφίσταται.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι, Στέλιο μου, πώς συνδυάζεται το ανδρικό και το γυναικείο? Φαντάζομαι είναι διαφορετικές οι συνθήκες της Apollon Ladies.
2: Έκανες την πιο κρίσιμη ερώτηση της δουλειάς. πολύ καλά τα ρωτάς. Εντάξει, είναι διαφορετική διαχείριση. 100%. Υπάρχουν, ο τρόπος που θα προσεγγίσεις τις κοπέλες στο γυναικείο είναι πολύ πιο διαφορετικός. Θέλει άλλη μεταχείριση. Και ο τρόπος γενικά της καθημερινότητας, τα αποδυτήρια, ξέρεις, είναι γυναίκες, πρέπει να τους έχεις το privacy τους. Όλα αυτά έχετε εσείς τα γυναικολογικά τα θέματα σας που παίζουν μεγάλο ρόλο στο πώς θα είναι στο γήπεδο. Πώς θα προπονηθούν και όλα αυτά. Πράγμα που η αλήθεια λέγεται στην αρχή το βρίσκεις λίγο δύσκολο, γιατί άμα είσαι μαθημένος, εγώ παίζω ποδόσφαιρο πόσα χρόνια επαγγελματικά, δεν τα σκέφτηκα ποτέ. Όταν τα ζεις όμως σαν προπονητής, τα βάζεις στο πρόγραμμά σου, τα συνηθάς, πώς να σου πω.
0: Ναι, τα συνηθίζεις.
3: Είναι και το θέμα ψυχολογίας και έχετε σύντομα και το παιχνίδι κυπέλλου του Super Cup, Στέλιο, με τον Άρη, έτσι, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
2: Ναι. Αύριο είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Ξέρετε φιλοδοξίες του Απόλλων είναι να πάρει όλους τους τίτλους και να πρωταγωνιστήσει. Οπότε στόχος μας είναι καθαρά να πάμε στο παιχνίδι, να κάνουμε ένα καλό θέαμα για τους οπαδούς που θα έρθουν. Μακάρι να έρθουν, μακάρι να ζήσουμε μια παρόμοια εμπειρία στο τι έγινε πέρσι στον τελικό κυπέλλου που, αν θυμάστε καλά, είχαν περίπου στους 2.500 οπαδούς του Άρη και του Απόλλωνα.
3: Πολύ όμορφες εικόνες, σίγουρα.
2: Ακριβώς. Κάτι που λείπει τα τελευταία χρόνια στο γυναικείο. Και εντάξει, νομίζω οι αρχές πήραν κάποια μέτρα για να βοηθήσουν. Απλά εμείς να καλέσουμε το θύραστο των κοινών να έρθει. Είναι μια γιορτή. Οι κοπέλες εννοείται 100% να δουν μια εξέδρα γεμάτη. Θα είναι διαφορετικός η προσέγγιση στο παιχνίδι.
3: Και διαφορετικός ο ενθουσιασμός τους με το παιχνίδι.
2: Ακριβώς.
3: Να πάμε στην εθνική ομάδα, Στέλιο, μιας και έχουμε εθνική και πάντα γίνεται μόνιμα η σύγκριση του Κύπριου ποδοσφαιριστή και κατά πόσον μπορεί να σταθεί αγωνιστικά. Τελικά το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί αφοσίωση, έτσι, και πιο επαγγελματικό τρόπο σκέψης για να μπορέσουμε να καλύψουμε την απόσταση από θεωρητικά πιο δυνατούς αντιπαλούς.
2: Κοίτα, νομίζω ότι τη δεδομένη στιγμή με αυτόν τον προπονητή και με το ρόστερ που υπάρχει στην Εθνική Κύπρο, νομίζω είναι τα τελευταία, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Να
2: γίνονται Κύπροι σαν το παιδί που έγινε τώρα ο Αγγλοκύπριος, που έχει γίνει, είναι παίκτης από προηγμένο πρωτάθλημα, είναι παίκτης που, αν δεν κάνω λάθος, ποια είναι η ηλικία του Άρη, για να μην πω καμιά...
3: Όχι, εντάξει, εγώ να σου πω, είναι 25, αν δεν κάνω λάθος, να σου πω...
2: Αυτός ο παίχτης δηλαδή έχει μια οχταετία καλή να βοηθήσει την Εθνική Κύπρου, ενώ βλέπαμε σε κάποια παλαιότερα χρόνια να κάνουμε κάποιους Κύπριους ποδοσφαιριστές στα 34 τους για να μου προσφέρει τι.
3: Στα 27 του είναι ο Εντουάρτς.
2: Σε 7, πολύ καλή ηλικία. Η καλύτερη ηλικία από ποδοσφαιρικά. Ενώ έχει να δώσει για την Εθνική. Δεν είναι να έρθει να παίξει 10 αγώνες και να τέλος καριέρας. Κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν. Νομίζω τέτοιες περιπτώσεις αξίζει να έρχονται ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν το επίπεδο της Εθνικής. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το θέμα Εθνικής είναι λίγο πιο βαθύ. Βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα να σχολιάζεται για στη Β' Εθνική παίχτες να βγαίνουν αλλαγή από το πρώτο λεπτό. Ναι. Δηλαδή απλά για να μην φάνε το πρόστιμο οι ομάδες. Νομίζω παραθυράκια μικρά που πρέπει να τα δουν λίγο πιο ζεστά. Για να μην, ακόμα και στην Α' Εθνική, εντάξει, πήκε νομίζω φέτος ένας κανόνας για το κύπελλο, ότι πρέπει να ξεκινάει ένας πιο νεαρός.
3: Από τις ακαδημίες.
2: Κάτι που κάνουν και στην Ελλάδα. Είναι καλό. Νομίζω σιγά σιγά μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα κομματάκια, δηλαδή για τις ομάδες που έχουν τα εκατομμύρια, τα budget, να πληρώσουν ένα πρόστιμο για να μην παίξει Κύπριος ποδοσφαιριστής, είναι πολύ εύκολη λύση αυτούς.
3: Λοιπόν,
2: υπάρχει τρόπος να μην υπάρχει πρόστιμο, να πρέπει να παίξει Κύπριος. Γίνεται. Αυτό είναι ιδανικά σενάρια.
3: Εντάξει, αν τα ακούν οι αρμόδιοι, νομίζω είναι κάποια δεδομένα που πρέπει να τα χειριστούν ανάλογα. Έτσι, πριν κλείσουμε, έτσι, αναπολύ στον καιρό που έπαιζες ποδόσφαιρο ή επειδή είσαι κοντά στο άθλημα, δεν το σκέφτεσαι καν, Στέλιο.
2: Κοίτα, όπως σας είπα, ο λόγος που σταμάτησα ήταν ένας τραυματισμός. Πίστευα ότι θα είχα άλλα 2-3 χρόνια να προσφέρω, αλλά βλέποντας που είμαι τώρα επαγγελματικά στις ομάδες και με την ιδιωτική ακαδημία που έχω, με τις ατομικές προπονήσεις και όλα αυτά, που βλέπω παιδάκια από νεαρή ηλικία να έρχονται, να μπορώ να τους διδάξω, να τους δείξω κάποια πράγματα από την εμπειρία μου σαν ποδοσφαιριστής, ήρθε στην τέλεια στιγμή. Ήρθε στην τέλεια στιγμή και είμαι χαρούμενος που ήρθε τη δεδομένη στιγμή, γιατί δεν θα είχα φτάσει εδώ που είμαι τη δεδομένη στιγμή και με τις ομάδες που είμαι επαγγελματικά και με την επιχείρηση. Είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Και τι προτρέπει στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, μιας και αναφερθήκαμε στα παιδάκια, Στέλιο μου?
2: Να βάλουν όλο το energy και όλο το effort τους, αφού ασχολούνται και τρώνε ώρες σε αυτό το κάνουν, να το κάνουν όσο πιο σωστά γίνεται. Ωραία. Να μην κοιτάνε πίσω στα 10 χρόνια, αν το έκανα αυτό θα μπορούσε. Όχι, κάντα εσύ. Αν δεν πετύχει, δεν πέτυχε. Αλλά οι παραπάνω κοιτάνε πίσω και λένε, άμα έκανα και αυτό και μπορούσα να κάνω αυτό. Αφού το κάνεις, κάνε το σωστά. Κάνε το όσο πιο σωστά γίνεται και όπου βγει, αυτό είναι. Γενικά στη ζωή μου εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας και το ίδιο προσπαθώ να κάνω στους μικρούς, είναι να τους αλλάξω λίγο το mindset και την νοοτροπία που προσεγγίζουν το άθλημα και το πώς προπονιούνται και όλα αυτά. Γιατί έχουμε ζήσει και λίγο στο εξωτερικό, έχουμε παίξει, έχουμε δει λίγο διαφορετικές νοοτροπίες και λίγο διαφορετικά mindset και mentality.
0: Εξαιρετικό. Σε ευχαριστούμε πάρα Στέλιο. Πολύ, Στέλιο μου. Καλή σου συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σου.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
6: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
7: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
9: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τον Choice μέχρι τη μία Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Είναι τουλάχιστον η ιεροσυλία αυτό που κάνω. Παρ' όλα αυτά έχουμε επιστρέψει μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ και εκεί θα πω από ό,τι έκανα.
1: Τραγουδάρες.
0: Υπερκομματάρες από πάνω Κομνηνό, τα φιλιά μας να στείλουμε στον Αριανό μας. 104.3-98.2 Choice FM. Είστε Κερκίδα Ωνέα, φυσικά πολύ σωστά συντονισμένοι. choicefm.com.cy για να μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά. Θα είμαστε μαζί έτσι για ακόμη μισή ώριτσα, ούτε μισή ώριτσα. 1-20 λεπτά και έμεινε να αναλύσουμε ό,τι έμεινε να αναλύσουμε από τα χθεσινά και όχι μόνο. 97-710-710 εδώ στο Viber, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε το λέτε. Και για πες, Άρη.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση που πρέπει να μεταφέρουμε, γιατί αναδεικνύεται και μέσω του Κερκίδα.net το άκουσμα της είδησης της απώλειας του προπονητή Ζούλη Μαρκόπουλου. Επίδησε στο πένθος όχι μόνο το ελληνικό μπάσκετ, αλλά ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Άφησε τη σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών, Μαρία. Είχε προβλήματα τους τελευταίους μήνες, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ζούλης Μαρκόπουλος. Είχε προσβληθεί από ένα μικρόβιο και ως αποτέλεσμα αυτό έφερε τον θάνατο. Πολύ μήνυ μάχη στα νοσοκομεία. Έφυγε σήμερα από την ζωή. Και εντάξει, τι άλλο να προσθέσεις. Όταν χάνονται άτομα του αθλητισμού, δυσάρεστα γεγονότα. Είναι ένας προπονητής που ήταν για χρόνια στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, το θυμάμαι στην ΑΕΚ, στο Μαρούς, στον Μακεδονικό, γενικότερα ένας προπονητής με πολλή δουλειά στο ελληνικό μπάσκετ και η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν φυσικά η κατάκτηση του Κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994.
0: Καλό παράδεισο να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Ναι, εντάξει, απλά το αναφέρουμε γιατί είναι και αυτή σημαντική είδηση. Όπως σημαντική είδηση αναφέρει, έχει βγάλει τώρα και η Φιντούλα Μωυσέως στο Κερκίδα.net. Η επιστροφή του Μπρίτο είναι γεγονός, τίθεται στη διάθεση του Ρικάρντο Σαπίντο ο Μπρίτο και βλέπουμε πως σιγά σιγά γεμίζουν και οι επιλογές της παθιακής ομάδας πριν την διακοπή. Θυμίζω με την διακοπή η Πάφος παίζει με την Ανόρθωση εκτός έδρας, μάλιστα θα χρειαστεί παίχτες και σιγά σιγά το αποσιολόγιο αφήνει κάποια ονόματα, θα έχει περισσότερες επιστροφές ο Πίντο εν ώψη τη συνέχεια σε Κύπρο και Ευρώπη.
0: Εμείς στη συνέχεια έχουμε σύνδεση με Σταυριάνα Χαρούς, σωστά?
1: Ναι, θα την βάλουμε τη Σταυριάνα Χαρούς σε λίγο στην παρέα μας. Να πω τώρα τα αποτελέσματα της Ευρωλίγκας, να βάλουμε τη Σταυριάνα στην παρέα μας και μετά.
0: Ας βάλουμε και τη Σταυριάνα, ναι, γιατί όχι.
1: Θα την βάλουμε.

0: Σταυριάνα Χαρούς, στην παρέα του Κερκίδα ο Νέα. Γεια σου, κορίτσι μας.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνετε?
0: Σου κάνουμε καλά. Ό,τι για σου κάνουμε, καλά σου κάνουμε.
1: Είμαστε καλά.
0: Ναι, βρε, καλά είναι. Καλά.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Όντως.
0: Είναι καλά, ήταν και πολύ καλή και η Πέμπτη, οπότε είναι πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, ήταν γεμάτη η Πέμπτη μας, ειδικά το βράδυ, μια χαρά είμαστε.
0: Όλοι μας. Ωραία, θα μιλήσουμε λιγάκι για Ευρωλίγκα. Τι λέτε, παιδιά?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, εγώ θα κάνω έναρξη με το πολύ πολύ θεαματική είσοδο του Ομπράντοβιτς.
2: Ναι, και ήταν σημείο αναφοράς, εντάξει, χτες τα Βριάννα, να την αφήσουμε να χάρει λίγο
0: τα Βριάννα,
2: τη Μαρία, το δικαιούνται, όπως χαίρονται και φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί είχε πολύ καλή έτσι, συμμετοχή ολόκληρη ομάδα. Ο Μπράντοβιτς μοίρασε το χρόνο χτες και γενικά ήταν ένα καλό μπάσιμο η επιστροφή του Ζέλικο στην Ευρωλίγκα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οπότε, εντάξει, είναι σημείο αναφοράς, είδαμε αρκετό καλό μπάσκετ και από τις δύο ελληνικές ομάδες χτες, οι οποίες έκαναν έτσι και πάρτι επίδειξης. Γιατί έχει δυναμική και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για την νέα σεζόν.
1: Όντως, τα έβλεπα παράλληλα η αλήθεια. Λίγο περισσότερο ο Ολυμπιακός εννοείται. Ήταν όντως συγκινητικό για τους φίλους του Παναθηναϊκού και ίσως τον Μπράντοβιτς, αλλά και το να βλέπεις πίσω τους τρίλους του Παναθηναϊκού, Αλβέρτη Διαμαντίδη, Μπατίς κτλ. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα που ήταν εντός έδρας στο παιχνίδι. Πάντα είναι ωραία ατμόσφαιρα στην Telecom Arena η αλήθεια. Και όντως οι τρεις Γάλλοι ήταν φορτσάτοι χθες βράδυ και μετά στις δηλώσεις κάναμε τα πηγαδάκια τους και αστείβαν ένας τον άλλον. Μιλώ για Λεσόρτ, Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε. Ήταν πολύ πολύ καλοί. Τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό, λίγα θεματάκια στην άμυνα θεωρώ, Άρη, θα τα βρούμε, είναι ένα πρώτο παιχνίδι, είναι αρχή ακόμη. Αλλά εντάξει, εγώ έχω να πω ότι και πέρσι με την Βασκόνια πρώτο παιχνίδι, εκτός έδρας, βάλαμε 100 στάρα, πήραμε την Ευρωλίγκα, αφήνω αυτό εδώ έτσι ήρεμα.
2: Μια χαρά ήταν η ομάδα, μια χαρά ήταν η ομάδα.
1: Γιατί μια χαρά.
2: Πολύ μουρμούρα βλέπω και στους Έλληνες συνάδελφους, στα Βριάννα, είναι τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Δεν μπορεί να φορτσάρει ο Μακιντάιαρ και να κάνει τις άμυνες του walk-up. Και συγκρίνουμε τώρα, συγκρίνουμε έτσι παραδόξως έτσι, κάποιους καλαθοσφαιριστές. Εδώ είδαμε τον Μοντέρο να μην βάζει καν τα χέρια του στον εαυτό Σαντρέτς και είναι λογικό. Το έλεγα και στην Μαρία αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, πως οι καλαθοσφαιριστές αν παίζουν σε μια σεζόν κάθε εβδομάδα τρία παιχνίδια, είναι ανεύθυντο να παίζουν από το καλοκαίρι μέχρι τον Μάη στο ίδιο τέμπο.
1: Ναι, συμφωνούμε.
2: Οπότε γίνεται διαχείριση και από τα τεχνικά staff και πλέον η Ευρωλίγκα με τα σερία αγώνων αναγκάζει τους παίχτες να κάνουν ήδη διαχείριση της δυναμικής τους και της συμμετοχής τους στα παιχνίδια. Οπότε θα βλέπουμε φυσικά πανεβάσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν και σε άμυνα και σε προσαρμογή επίθεσης και προφανώς θα βλέπουμε και διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε κάθε αγώνα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ακριβώς όπως τα είπες και με το rotation το οποίο θα διαχειριστεί ο κάθε προπονητής της κάθε ομάδας στην Ευρωλίγκα. Γιατί τα παιχνίδια είναι όντως αρκετά. Είναι ένας μαραθώνιος μέχρι τέλους, μέχρι τον Μάη. Οπότε θεωρώ και εγώ ότι θα είναι πολύ σκληρή η Ευρωλίγκα φέτος και θα υπάρξουν όντως καμπανεβάσματα σε όλες τις ομάδες. Δεν μπορείς να πάει σέρι μέχρι τέλους. Το έχουμε δει ξανά να γίνεται. Οπότε θα το δούμε και φέτος.
2: Πάντως να αναφέρω απλά τα αποτελέσματα χτες για να καταλάβει και ο κόσμος. Για όσους δεν έχουν εικόνα, είχαμε ντέρμπι από τα παιχνίδια των 7. Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπάγερν 84-86, έκανε σούπερ παιχνίδι ο Τούρου, ο σέντερ που έπαιζε μέχρι πέρσι στην ΕΦΕΣ. Έκανε καταπληκτικό παιχνίδι και ήταν πρώτο σκόρερ με 20 πόντους. Ντουμπάι Ρεάλ, επίσης παιχνιδάρα. Στο Ντουμπάι κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Η Ρεάλ προηγείτο μέχρι τα τελευταία λεπτά και κατάφερε η Ντουμπάι με εκπληκτικό μπέικον να κάνει τη διαφορά. Είχε κάποια ωραία σουτ και ο Φίλιπ Πετρούσεφ στο τέλος. Είδαμε μια Ντουμπάι που επίσης θα παλέψει να είναι φέτος στο Final Four. Για τις Ζαλγκίρις δεν το συζητώ. Είναι από τις ομάδες που περιμένω με την επιστροφή του Παλατσιούνα στην Ευρώπη επίσης να είναι η ομάδα που θα παλέψει. Σίγουρα για την τελική οκτάδα. Κέρδισε χτες 83-77 στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ήταν φοβερό παιχνίδι. Ναι. Είδα και αυτό, είναι αλήθεια λίγο.
2: Μπαρτσελόνα Εφές, η Μπαρτσελόνα κέρδισε με Kevin Pander κορυφαίο. 7 πόντους η διαφορά των δύο ομάδων. Γενικότερα, πολύ καλά παιχνίδια. Κέρδισε και η Βιλερμπάν το βράδυ την Μακάμπι Τελαβίβ με 10 πόντους μάλιστα οι Γάλλοι. Οπότε είχαμε έτσι ωραία παιχνίδια με νέους πρωταγωνιστές. Ο Τζέι Κράουντερ ήταν ο παίχτης που ήταν κομβικός στη νίκη της γαλλικής ομάδας, της Βιλερμπάν. Έπαιξε και ο Μπολομπόη και είχε καλή συμμετοχή για τους γηπεδούχους, ενώ νομίζω πως θέλει πολλά περισσότερα η Μακάμπι για να είναι ομάδα φόβητρο στην πορεία των αγώνων.
1: Ναι, και
2: θα μας πεις και... Εμείς περιμένουμε και τα δικά σου, όχι μόνο
1: και
2: την ανάλυση Ευρωλίγκα. Στα Βριάννα, έτσι.
0: Δεν ήταν ανάλυση για Ευρωλίγκα αυτή, ήταν ανάλυση για τον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει, συνεχίστε.
1: Έλα, τα έχει πει όλα ο Άρης.
0: Ναι, ο Άρης, μετά, συνεχίστε. Εγώ βλέπετε.
2: Ένα λεπτό. Μαρία, ένα λεπτό. Να μιλούσα για Ολυμπιακό ή γενικότερα για Ευρωλίγκα.
0: Παιδιά, το πήρατε λίγο πάνω σας. Βλέπετε, εγώ σας άφησα λίγο μόνος, να μην σας ενοχλήσω.
2: Άντε, πες και εσύ. Κάνε και εσύ παιχνίδια.
0: Πες τα viral στα βρία μου και θα τον κανονίσω εγώ αυτό μετά. Πες τα viral, αγαπητέ.
1: Δεν σα αρέσει, το έχει βάλει και story, το είδα. Είδαμε ψε τον Χουάντσο με αυτή την
0: εμπειρία. Του Παναθηναϊκού τον Χουάντσο.
1: Ζήτησε κάρτα. Ναι, αυτή η επική φάση που ζητείτε κάρτα ο Χουάντσο, πραγματικά τι θεολής είναι αυτός ο τύπος. Είτε είσαι Ολυμπιακός, είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε είσαι με οποιαδήποτε ομάδα, δεν μπορείς να μην λατρέψεις αυτόν τον αθλητή σαν αθλητή όπως είναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, έγινε viral γενικότερα, όχι μόνο στην Ευρώπη και παγκόσμια, έχω να σας πω.
0: Ήταν εξαιρετικό. Κοίτα, χαρακτηρίζεται ο Χουάντσο και από το χιούμορ του και από όλα τα άλλα που βλέπουμε παρόλα αυτά και από το χιούμορ του.
2: Είναι ηθοποιός ο άνθρωπος, δεν το έχει.
1: Είναι, το έχει, το έχει. Το έχουμε δει ως ούτε ούτως ή αλλιώς. Αλλά η είδηση που θα ήθελα έτσι να σας πω, έτσι λίγο πολύ περίεργη μου φάνηκε, μιας και είμαι και ο παδός της Manchester United, να σας ενημερώσω ότι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η United αντικατέστησε το γρασίδι του Old Trafford, okay, το οποίο είχε να αντικατασταθεί 14 χρόνια. Και έτσι η ηγεσία, επειδή γενικότερα θέλει να βγάζει χρήματα από ό,τι έχουμε καταλάβει, αποφάσισε να κόψει τα κομματάκια από το παγιό γρασίδι, 7 cm επί 7, και να τα πουλάει, δηλαδή το χλωροτάπι, να τον πουλάει 125 λίρες ανατεμάχιο. Είναι μέσα σε γυάλινο κουτάκι και είναι μέσα ένα κομμάτι από το γρασίδι. Πλεονέκτημα θα έχουν οι season tickets αν θέλουν να αγοράσουν τα κομμάτια. Και αυτή είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο να μην πετάς κάτι και να βγάζεις λεφτά από κάτι το οποίο θεωρείς σκουπίδι ουσιαστικά. Έτσι ώστε.
0: Όταν είσαι επιχειρηματικό μυαλό, είδες.
1: Είδες, μόνο επιχειρηματικό μυαλό είναι, όμως, δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι, σωστό.
2: Όταν οι πελάτες είναι εκατομμύρια στα Βριάννα μου, μιλάς και το γρασίδι. Πλέον μας βλέπουν, δυστυχώς βάζω και εμένα, στη θέση του πελάτη, γιατί οι οπαδοί πλέον και οι φίλαθλοι είναι πελάτες. Όταν οι εταιρείες προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους για να μπαίνουν στην τσέπη σου στην ουσία, τότε θα ψάξεις τρόπους για να τους τα πάρεις με κάθε... με κάθε σκέψη πλέον, όχι τρόπο. Γιατί και η σκέψη γίνεται πλέον επενδυτική ανάσα για τις μεγάλες εταιρείες, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Απλά οι οπαδοί, επειδή είμαι και εγώ φίλαθλος της United, το δυσφήμισαν το όλο σκηνικό.
2: Εγχείρημα.
1: Ναι, το όλο εγχείρημα. Γιατί αγωνιστικά πάει πιο χάγια από ποτέ η Manchester United. Είδαμε ότι οι μεταγραφές για να στελεχωθεί η ομάδα και το ρόστερ όπως θα έπρεπε δεν έχουν γίνει. Οπότε το να μου πουλάς το γρασίδι, αλλά αγωνιστικά να όλο παιχνίδι με παιχνίδι να είμαι περισσότερο στεναχωρημένος ο κόσμος, εμένα δεν μου κάνει και ιδιαίτερη
0: εντύπωση. Ουσιαστικά. Ναι.
1: Αλλά εντάξει, τα λεφτά είναι λεφτά. Είναι επί κάθε ομάδα, πλέον είναι επιχειρήσεις, τα προαθλήματα είναι επιχειρήσεις. Από παντού προσπαθούν να βγάλουν κέρδος. Και ακόμα έτσι μια ειδησούλα η οποία έχει γίνει viral και στο Instagram μας, στον Κερκίδα, αλλά και στο Facebook, αλλά γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, είναι ο Βέρχος, ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα στο παιχνίδι επί της PSV που είπα και έβαλε τον γκολ για το 3-2. Είναι, να πούμε, ένα επιθετικός της Twente, η οποία θα είναι και αντίπαλος της Πάφου. 5 του Νοέμβρη θα παίξουν μεταξύ τους, ο οποίος έκανε πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο κάτι περίεργες κινήσεις με τα χέρια του και κάτι παραμάκια.
2: Ήταν λες και ήταν τελετουργικό αυτό που κάνουν πολλές φορές που φιλούν τα φυλαχτά τους ή βλέπουν προς τον ουρανό και μιλούν. Ο Βέκχορς έκανε κάτι διαφορετικό που σίγουρα αξίζει να το δεις, έτσι.
1: Σίγουρα. Πάντως ψυχολόγια.

0: Εδώ είμαστε, Άρη μου.
1: Εδώ είμαστε. Να πούμε πως είχαμε αρκετά αποτελέσματα χτες στα παιχνίδια του Nations League. Στον όμιλο της Ελλάδας η Γερμανία δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στους Ολλανδούς. Οι τουλίπες σοφάρισαν στο 92ο λεπτό με γκολ του Κόντι Κάκμπο. Έτσι 1-1 εξήλθαν ισόπαλες οι δύο ομάδες στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας. Η Γερμανία, θυμίζω, είναι η προσεχής αντίπαλος της Ελλάδας, στην έδρα της μάλιστα. Γερμανία-Ελλάδα είναι το παιχνίδι το βράδυ της Κυριακής. Θα πούμε πολλά περισσότερα την ερχόμενη Δευτέρα γι' αυτό. Είχαμε γενικότερα αγώνες έτσι, με αρκετό ενδιαφέρον χτες. Νορβηγία-Δανία 3-2 κέρδισε η παρέα του Χάλαντ. Προηγήθηκε σε τρεις περιπτώσεις, απάντησε η Δανία στις δύο, αλλά οι Νορβηγοί πήραν την νίκη 3-2 για το συγκρότημα του Χάλαντ. Στον ίδιο όμιλο η Πορτογαλία κέρδισε 1-0 την Ουγγαρία με γκολ του Ζωάο Φέλιξ. Έπαιξε ο Ρονάλντο και είπε Μαρία πως θα συνεχίσει να παίζει. Οπα. Μέχρι να κάνει χίλιες τις συμμετοχές του.
0: Πού είμαστε
1: και φυσικά
0: τώρα.
1: Θέλει να ολοκληρώσει με γκολ με την φαλά της Εθνικής Πορτογαλίας στην καριέρα του.
0: Το θέλει πολύ.
1: Και είπε αυτός, θα συνεχίσει να παίζει έτσι προς χαράν των φίλων του Ρονάλντο.
0: Καλά κάνει ο άνθρωπος, παιδιά. Να παίξει ο άνθρωπος.
1: Το χαίρεται ο άνθρωπος.
0: Ας το μωρέ να παίξει. Ναι. Αφού να σου πω κάτι, όσο έχει οπαδούς που τον αγαπά, καλά κάνει. Δηλαδή, έχουν χωριστεί οι Μέση με τους Ρονάλτο και τσακώνονται μεταξύ. Αφού του βγαίνει το παιχνίδι ακόμα του ανθρώπου να παίζει.
1: Να προσθέσει και λίγα αντικείμενα στο μουσείο που έχει φτιάξει ο ίδιος στη Μαδέιρα, στην γενέτειρα του και πατρίδα του Ρονάλτο, στο νησί της Μαδέιρα. Έχει ένα ωραιότατο μουσείο. Με όλα τα αντικείμενα του Ρονάλντο. Μπάλες, φανέλες.
0: Είναι προσπόληση.
1: Ομοιώματα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 5 ευρώ είσοδος. Και δεν κάνω λάθος, γιατί πρόσφατα έχουν πάει φίλοι στην Μαδέιρα και με ενημέρωσαν πως είναι 5 ευρώ το εισιτήριο για να μπει στο μουσείο Ρονάλντο.
0: Να πληρώνουμε και το Ρονάλντο, ρε παιδιά, εδώ μας καταντήσατε. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Τέλος.
1: Εδώ πληρώνουμε για γρασίδι.
0: Αυτό θα. Αυτό να μου πεις. Μάλιστα, άλλα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, είχαμε Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Απλά να αναφέρουμε και τα παιχνίδια απόψε. Στις 7 Αρμενία-Λετωνία και Γεωργία-Βόρειος-Ιρλανδία. Και στις 9:45 εκτός από τον αγώνα της εθνικής μας ομάδα με την ομάδα του Μαυροβουνίου στις 9:45 έχουμε τους αγώνες της Σουηδίας με τη Ρουμανία, της Πολωνίας με την Βοσνία Ερτζεγοβίνη, της Ουγγαρίας που υποδέχεται την Ουκρανία, της Τουρκίας με τη Γαλλία και της Ιταλίας με το Βέλγιο. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τους φίλους του ποδοσφαίρου που θα ασχοληθούν με Nations League.
0: Την Ιταλία που επιτέλους σε κάποια φάση πρέπει να τη δούμε να επιστρέφει.
1: Τι χρειάζεται, έτσι. Η Ιταλία έχει ωραίες ιστορίες,
0: ναι,
1: έχει καλή παράδοση στον χώρο του ποδοσφαίρου
0: ναι.
1: Η μουσική τους είναι απίστευτη, οπότε ακόμη και ο εθνικός του ύμνος είναι.
0: Δηλαδή, αλήθεια. Και μιλώντας για
1: Όαση μουσικής.
0: Όαση μουσικής, όπως και όαση μουσικής παίζουμε και εμείς εδώ. Hits only, παιδιά. Choice FM 104.3.98.2. Και φτάσαμε στο τέλος, Άρη μου. Και σήμερα του Κερκίδα On Air, Παρασκευιάτικα. Ήρθε και το Σαββατοκύριακο και μας βρήκε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η συντροφιά λατρεμένη που στείλατε και τόσα μηνύματα. Να πούμε και λίγα χαιρετίσματα. Χρήστο μου, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σου. Στέλιο, Ανδρέα, Αθηνά και φυσικά τον Άλεξ μου. Άλεξ, έχουμε κάνει φοβερές off-air συζητήσεις που δεν λέγονται αυτά που είπαμε με τον...
1: Είναι ο ανεπίσημος συνεργάτης.
0: Ο ανεπίσημος συνεργάτης. Προς το παρόν εγώ θα βάλω
1: που
0: το...
1: Που γίνεται επίσημο σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά θα το βρει τον τρόπο αυτός.
1: Χαιρετισμού σε όλους. Καλά να περνούν οι φίλοι μας. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit

0: μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνει πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνει πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: Mat Racer,
8: Καμικάζι Slide,
9: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Cocktails και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Λεμεσός. Be one of the best.
3: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.
0: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
4: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Opções.
1: And that one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.
4: Let's go.

0: κόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλεφθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited. Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.
2: And it goes.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
3: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
5: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
6: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.
8: Τέλεια, τσουάνεν, νεντόμ, game. Νεντόμ.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Etco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο Beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη, τις πατάτες. Θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές εξπρές ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
6: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
7: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
8: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Masterball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25
2: 22 22 10. Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
8: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
9: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheese burger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheese burger.
1: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheese burger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Εμεσού.
5: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: Κυριακή με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Baonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baonix.art. See you on Planet 9.
2: Και τώρα στον Choice, Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
4: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
5: Choice FM 104.3 and 98.2.

Τι ύπνησε σήμερα, Παρασκευούλα γάλα, Παρασκευούλα μέλι. Ακούτε Choice FM σε 104,3 και 98,2. Καλώς ήρθατε στο Goldie's Room και είμαι η Goldie, που θα σας κάνω παρέα για δύο ολόκληρες ώρες με τις μεγαλύτερες και υπόπ επιτυχίες, είτε του 2026 είτε των περασμένων χρόνων. Έτσι, για να είμαστε καλυμμένοι όλοι μαζί. Πώς τα περνάτε? Ελπίζω εσείς να τα περνάτε τέλεια, γιατί από ό,τι φαίνεται ο φίλος μας ο Τζούλιον από τους Extraordinary Heroes δεν τα πάει πάρα πολύ καλά, καθώς η εταιρεία τον βάζει προσωρινά σε διάλειμμα, χαλιά τους, για τις δραστηριότητες μετά από διάγνωση με γρίπη τύπου Α. Α, έχω κληρώσει κι εγώ. Λες να κάνω κανένα τεστ? Η είδηση ανακοινώθηκε τις τελευταίες ημέρες, με προτεραιότητα φυσικά να δίνεται στην ανάρρωση και την υγεία του καλλιτέχνη πριν επιστρέψει στις προγραμματισμένες δραστηριότητες του γκρουπ. Να πούμε βέβαια κάπου εδώ ότι έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο νέο για το ένατο mini album τους Impulse, καθώς βγήκε το tracklist και έχουν ένα κομμάτι μέσα που λέγεται Give Up The Ghost. Λοιπόν, θέλω να είσαστε ήρεμοι, γιατί και lyrics και composing και arranged έχει βάλει το χεράκι του ο Ollie Sykes από τους Bring Me The Horizon. Δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει ναι, 2026 να γίνει αυτό. Το θέλω, στο πετσί μου μέσα το θέλω. Δεν καταλαβαίνετε πόσο πολύ το θέλω. Ανυπομονώ full. Πάμε να ακούσουμε Bring Me The Horizon? Εντάξει, όχι, είμαστε K-pop. Οπότε πάμε να ακούσουμε Extraordinary Heroes μέχρι να βγει αυτό το κομμάτι και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 και πάμε τώρα σε μια νέα εξέλιξη για τη διαμάχη των Nexo CBX με την INB100. Σύμφωνα με το NoguSquad.com, οι Chen, Baekhyun και Xiumin κέρδισαν προσωρινή δικαστική απόφαση που αναστέλει τα αποκλειστικά συμβολαιά τους με την εταιρεία σε υπόθεση που συνδέεται με ισχυρισμούς για απλήρωτα έσοδα. Η νομική διαμάχη γύρω από τις δραστηριότητες του subunit συνεχίζει έτσι να βρίσκεται στο επίκεντρο. Βέβαια να πούμε ότι εχθές αναφερθήκαμε και στο ότι θα κάνουν περισσότερα fan projects και fan meetings στην Κίνα. Οπότε λίγο εδώ έχουμε μία το δικαστήριο, μία κάτι θετικό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να πάρουν τα λεφτά τους πίσω, γιατί όπως φαίνεται η INB δεν ήταν από τις καλύτερες εταιρείες. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε CBX

Ακούτε Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία έρχεται από δύο εντελώς διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Ο Βραζιλιάνος DJ και producer Alok αποκάλυψε στο Rock in Rio ότι έχει ετοιμάσει νέο τραγούδι σε συνεργασία με τις Twice. Μάλιστα, παρουσίασε ένα μέρος του track κατά τη διάρκεια του set του και στη συνέχεια επιβεβαίωσε τη σύνδεση με τον group μέσα από τα social media. Ο Alok ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να εμφανιστεί μαζί τους στην Κορέα μέσα στον Οκτώβριο, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο πότε θα ακούσουμε επίσημα ολόκληρη τη συνεργασία. Ένα πρόσμενο πάντρεμα για ακόμη μια φορά από EDM και K-pop που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε ολοκληρωμένο. Πάμε όμως να συνεχίσουμε στο ίδιο mood με μερικά EDM K-pop κομμάτια για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα και επανερχόμαστε.

0: το φθινοπορεινό Crush. Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα.

0: L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Σεπτεμβρίου. Μήλα γκάλα ελληνικά νέας εσοδείας, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο, 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ λουκάνικα κρασάτα καπνιστά, μόνο 10,99 το κιλό. Αντόρο τυρί Γκούντα, από 13,49, τώρα 9,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την κλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Mat Racer,
6: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο

0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
1: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι το 97 710 710. Η μόδα του Σαουαντικά της Δεσποινής Λαλαλαλίσα συνεχίζει να τραβάει την προσοχή με looks που συνδυάζουν culture, κρυστάλλινες λεπτομέρειες και έντονα στοιχεία της ταϊλανδέζικης ταυτότητας. Η Δεσποινής Λαλίσα χρησιμοποιεί για ακόμη μια φορά το styling όχι απλώς σαν συνοδευτικό της μουσικής, αλλά ως μέρος της συνολικής αφήγησης γύρω από τη νέα της έρα. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την μόδα που υπάρχει μέσα στο βίντεο κλιπ Σαουαντικά, μπορείτε εννοείται να μπείτε στο nukusquad.com, γιατί έχω γράψει και εγώ δεν ξέρω πόσα άρθρα και για το Σαουαντικά της Δεσποινής Λαλίσα και για τη Δεσποινής Τζισού επίσης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Σαουαντικά και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μιας που μιλήσαμε για τη Δεσποινής Λαλίσσα, μήπως να μείνουμε λίγο ακόμα στην Ταϊλάνδη και να μιλήσουμε για τους Bass, οι οποίοι επιστρέφουν με το Hopefully It Leads Somewhere, μια νέα κυκλοφορία που παρουσιάζεται σαν το επόμενο μουσικό ταξίδι του group. Οι Bass συνεχίζουν να χτίζουν σταδιακά τη δική τους ταυτότητα στην ασιατική pop σκηνή, με κάθε νέα κυκλοφορία να διευρύνει το κοινό τους και εκτός Ταϊλάνδης.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
2: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη.

0: Επιλογή.
1: Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
4: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
6: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo.

0: είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO, Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 7 θάλασσες γαρίδες U20 425 γραμμάρια 8,65. Γάμα χαραλάμπους καφές 200 γραμμάρια 3,59. Κίκος φυσικό μεταλλικό νερό 6×1,5 λίτρο 1,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

ακούτε Choice FM στους 104,3 και 98,2. Η Νότια Κορέα, όπως φαίνεται, στρέφεται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη και στον κινηματογράφο. Νέες παραγωγές και initiatives εξετάζουν τρόπους με τους οποίους το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία περιεχομένου, την ώρα που συνεχίζονται και οι συζητήσεις γύρω από copyright, δημιουργικά δικαιώματα και την αντίδραση του κοινού. Δεν μπορώ να καταλάβω η Κορέα τι κάνει αγκαλίτσα με το AI αυτή τη στιγμή. Είδαμε χθες, προχθές, πότε ήτανε, που μιλήσαμε για το AI dating, το οποίο είναι ένα καινούριο dating show της Κορέας, και τώρα πάμε σε AI film making. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλουν να δημιουργήσουν και πού θέλουν να το πάνε, αλλά ναι, ας περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα είναι και για τα δύο, έτσι, και για το dating αλλά και για το filmmaking. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τις μεγαλύτερες και υποεπιτυχίες και επιστρέφουμε εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2.

επιστρέψαμε στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας ο Viber είναι 97 710 710, ή μπορείτε να βρίσκετε και εμένα μέσα από το παπάκι Goldenim σε TikTok και Instagram και να μου στείλετε μήνυμα για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Σημαντική κινηματογραφική διάκριση λοιπόν για τον Lee Chang Dong, καθώς το Possible Love απέσπασε το Grand Jury Prize στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η νέα αυτή επιτυχία προσθέτει ακόμη μία διεθνή αναγνώριση στη σύγχρονη κορεατική κινηματογραφική σκηνή, η οποία συνεχίζει να έχει ισχυρή παρουσία στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Και μιας που μιλάμε για φεστιβάλ, να αναφερθούμε και στο A-Festival, το οποίο θα γίνει στη Γαλλία τον Οκτώβριο, θυμάμαι καλά, όπου μέσα έχει από K-pop μέχρι Ταϊλάνδη, μέχρι να συμμετέχετε σε ταϊλανδικό δράμα γύρισμα, BL, GL. Γίνεται λίγο χαμός και κάτι μου λέει ότι τα BL και τα GL από την Ταϊλάνδη είναι το καινούριο in. Είναι η καινούργια μόδα η οποία μας έρχεται και θα κατακτήσει τον κόσμο. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. I am calling it. Κρατήστε την ώρα, κρατήστε ημερομηνία και ώρα. I'm calling it. Τα ταϊλανδικά BL, GL θα κατακτήσουν τον κόσμο. Πάμε όμως εμείς να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Και πάμε τώρα να κάνουμε ένα ταξίδι προς την Κίνα, καθώς ο Τζουν των 17 συνεχίζει παράλληλα με τη μουσική και την υποκριτική του καριέρα. Ο καλλιτέχνης επιλέχθηκε για πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα στην κινέζικη ταινία Summer Never Ends, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό project στο acting portfolio του. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ το managing των 17. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναμιλήσει για το πως οι 17 έχουν καταλήξει να είναι το μοναδικό K-pop group που έχει μέσα Κινέζους και δεν έχουν πρόβλημα και δεν έχουν πάει δικαστικά. Τα έχουμε φάει με τους έξω. Τα έχουμε φάει με οποιοδήποτε άλλο group. Οι 17 να είναι καλά, φτού σκόρδα τα παιδιά, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο κάθε ένας κάνει το δικό του το κομμάτι, κάνουν τα σολάκια τους, κάνουν τα unit τους. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τη θητεία στο στρατό. Παραγία μου, έχουμε φτάσει σε αυτή την ηλικία που τους βλέπουμε να πηγαίνουν στρατό. Τέλος πάντων, και βλέπουμε και επίσης τα κινέζικα μέλη τα οποία πάνε στην Κίνα για να συνεχίσουν την καριέρα τους. Είναι κάτι πάρα πολύ απελευθερωτικό, αν με ρωτάτε. Πάμε όμως λοιπόν να ακούσουμε 17, μιας που το έφερε η κουβέντα, και επανερχόμαστε.

Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Cheetah Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cheetah. Cheetah Vision, ένα με σένα.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Euro College και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Lemessos. Be one of the best.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Σεπτεμβρίου. Μήλα γκάλα ελληνικά νέας εσοδείας, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο, 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ λουκάνικα κρασάτα καπνιστά, μόνο 10,99 το κιλό. Αντόρο τυρί κούντα, από 13,49, τώρα 9,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Στον Joyce μέχρι τις 7, Goldie's Room.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

επιστρέψαμε στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Η Kim Ji-won βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας προώθησης του Dr. X, με το βασικό πόστερ της σειράς να παρουσιάζει μια πολύ πιο δυναμική και αποφασιστική πλευρά της ηθοποιού. Η νέα παραγωγή έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ενδιαφέρον στους K-drama fans, ειδικά μετά την κυκλοφορία του νέου promotional υλικού. Και η αλήθεια είναι πως την Kim Ji-won εγώ προσωπικά την γνωρίζω από χρόνια πριν, από δράμα τα οποία την έχω δει εν έτη 14-15. Μπορεί και λίγο πιο παλιά. Φανταστείτε τα δράματα που έχω δει εγώ, του The Beautiful You, The Hairs, One Sunny Day. Μιλάμε για πάρα μα πάρα πολύ παλιά. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως που βλέπω να υπάρχει εξέλιξη σε μια ηθοποιό την οποία τώρα σχετικά έχω μεγαλώσει. Το βλέπουμε. Εντάξει. Ας πάμε βέβαια παρακάτω και ας ακούσουμε λίγες ακόμα και υπόπευε επιτυχίες, γιατί περνάει η ώρα και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 και αρχίζω να καταλαβαίνω σιγά σιγά πόσο πολύ με έχει επηρεάσει η συναυλία που πήγα τον Big Bang, γιατί ο The Song, ας πούμε, είναι κυριολεκτικά ένας κωμικός με πόδια. Αυτός ο άνθρωπος θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει κωμικός, απλά κατά λάθος του έσκασε και είχε πολύ καλή φωνή και έγινε τραγουδιστής. Και από ό,τι καταλαβαίνω, καθώς γράφω αυτά τα επεισόδια ή καθώς κάνω ό,τι κάνω αυτή τη στιγμή, μου φαίνεται ότι με έχει επηρεάσει λίγο και προσπαθώ να τα κάνω λίγο όλα πιο κωμικά. Θα μου περάσει, δεν είναι κάτι, θα μου περάσει. Πάμε όμως να μιλήσουμε για το νέο romance drama A Love Other Than Yours. Αρχίζει να τραβάει λοιπόν την προσοχή, με το cast να μιλάει για τους χαρακτήρες και για το κοινό που πιστεύει ότι θα ταυτιστεί περισσότερο με την ιστορία. Η συνέχεια επενδύει περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις και στα συναισθήματα των χαρακτήρων, ακολουθώντας τη μεγάλη παράδοση των κορεατικών romance drama που βρίσκονται στην καθημερινότητα και στις προσωπικές επιλογές. Ήμουν η Goldie, ήταν το Goldie's Room, ένα δίωρο γεμάτο K-pop. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα. Ελπίζω να σας κράτησα μια πάρα πολύ όμορφη παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και ραντεβού τη Δευτέρα 5 με 7 εδώ, στον Choice FM, στους 104,3 και 98,2.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo στο Σακάκι. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα με μουσική, snacks, γλυκά, εκπλήξεις και φυσικά ο καφές που όλοι αγαπάμε. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso στο Λούγκο, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Ψάχνει

0: Τα στείλε μεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 7 θάλασσες γαρίδες U20 425 γραμμάρια 8,65. Γάμα χαραλάμπους καφές 200 γραμμάρια 3,59. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρο 1,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
10: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
11: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
12: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: more hits coming up next. Choice FM.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαδεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
4: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
6: Στον Choice.

0: ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: FM θα είναι εκεί με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσιακό.

0: Σίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Your Z92.

0: Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.
4: Στον Choice

In air. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugs και Tab. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs και Tab. Και από γεύση. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Bowl Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Bowl Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM. Μέλος του ομίλου.

0: Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Etco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαδεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
2: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: είμαι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.